0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: στιγμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το

Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνοι, τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιληφθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγελα ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θηριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μοτορόλη στους Αγίους Θοδόρους. Στην εντατική νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη λύθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας των ανθρώπων με καρκίνο, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η εν λόγω ρυθμίση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Νοεμβρίου. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανάντολου ΕΦΕΣ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
0: Μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι! Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βέβαια την παρέα μας.
1: Όλους εσάς, βεβαίως, όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς.
0: Κυρίως όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174, στο Viber 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινοφθινοπορεινή παρέα, κυρία Καραμίτρο. Ο καιρός αλλάζει από Δευτέρα.
1: Φθινοπορεινή.
0: Κρυώνεις?
1: Εντάξει, δεν νιώθω και πολύ άνετα, να σου πω την αλήθεια. Αφού ξέρεις τώρα εσύ, εμένα η φυσιολογική μου θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Οπότε τώρα είμαστε στις 29. Θέλουμε τρεις βαθμούς ακόμα.
1: Θέλω. Ανέβασε το λίγο, ανέβασε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ευλάμπιος Ευλαμπία. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της ανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Τυχοσφαίρησης, ήχου σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, σας κάνουμε το σταυρό μας. Και παγκόσμια ημέρα Pigglob. Pigglob. Pickleball. Pickleball.
1: Ναι.
0: Τεράστιο άθλημα.
1: Μιλάμε, εντάξει, τεράστιο άθλημα. Τι να μας ερωτήσω, ξέρεις, θα μου πεις. Θα γκουγκλάρεις τώρα.
0: Είναι συνδυασμός, λέει, τένις, πινκ πονγκ και μπάντμιντον μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και παίζεται στην επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάντμιντον.
1: Εντάξει, θα πάω να δω ένα ποδοσφαιράκι αύριο. Άλλο.
0: Τίποτα, καντίνες.
1: Καντίνες. Τι καντίνες, μωρέ, άσε με τώρα. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βλέπω πατίνι στη Συγκρού σε λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Όχι, ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: θα έπρεπε όχι, να είναι, αλλά είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι παιδιά, όχι. Μισό λεπτό. Πατίνι σε λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγκρού. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι.
0: Κράνος.
1: Τι κράνος, ρε Γιώργο, αλήθεια τώρα. Τι κράνος. Θα έρθει ο άλλος κατεβαίνοντας στη Συγκρού. Εντάξει, σε λωρίδα κυκλοφορίας, πατίνι, στη Συγκρού. Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Λοιπόν, καντίνες, το απόλυτο μηδέν σήμερα.
1: Το απόλυτο μηδέν, ε.
0: Μιχαλακοπούλου, κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Συγκρού, κανένας.
1: Κανένας.
0: Σωληνουργίες, κανένας. Και άδειος ο δρόμος. Μήπως έκανες τίποτα?
1: Εγώ?
0: Εσύ?
1: Ή το 5% του πληθωρισμού? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω από τώρα?
0: Δώσε.
1: Τι θέλεις?
0: Δώσε,
1: τώρα.
0: Δώσε, ξεκίνα από τώρα γκρινιά.
1: Μα τι θες τώρα να πω? Να πω για το 5% του πληθωρισμού? Θες να πω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος κανονικά τις υποχρεώσεις του? Τι θες να πω? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω?
0: Καλά, δεν είδες που πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Πούτιν?
1: Ναι, και τι
0: και
1: του είπε?
0: Ρίξε αρχικά 300.000 βαρέλια τόνους δίζελ.
1: Μάλιστα.
0: Να σωθεί η Ευρωπαϊκή
1: θες να, και θες η να διαβάσουμε, ναι. Θες να διαβάσουμε και πίσω και από αυτή την είδηση? Γιατί καλό είναι,
0: ναι,
1: έτσι, να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις και να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μετάξει μας. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα γι' αυτό δώσανε, Γιώργο μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είπαν κάτι χωρίς να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς, ξέρεις Γιώργο, είμαστε στην Ευρώπη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνανε οι δύο αυτές χώρες μία συμφωνία για τη χώρα του ο καθένας, δηλαδή για τη Ρωσία ο ένας, για την Αμερική ο άλλος,
0: ναι,
1: και η Ευρώπη που είμαστε εμείς και έχουμε τον πόλεμο στα πόδια μας.
0: Εκεί που είμαστε πάντα.
1: Εμείς τι κερδίσαμε ακριβώς και πού είμαστε, Γιώργο μου?
0: Θα περιμένουμε τον Ντόναλτ να τακτοποιήσει τα δικά του και θα μας δώσει και εμάς, είπε.
1: Έτσι. Με δουλεύεις?
0: Έτσι,
1: με δουλεύεις, Γιώργο? Με δουλεύεις, Γιώργο?
0: Που σου θυμίζω ξεκίνησε τον πόλεμο πάνω στη Ρωσία-Ουκρανία για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει μια προστασία από την ρωσική επιθετικότητα. Μπήκαμε εκεί οι Ευρωπαίοι, τώρα σου λέει τα βρίσκομαι τον Πούτιν.
1: Όχι, η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει, τι γίνεται? Γιατί θες να σου πω πόσο έχει σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Ξέρω.
1: Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν λοιπόν για αυτό το θέμα, Γιώργο?
0: Ετοιμάζονται.
1: Ετοιμάζονται τι, αργά αργά, σιγούλια σιγούλια.
0: Διαβάζ.
1: Σιγούλια σιγούλια που έλεγε και η γιαγιά μου. Σιγούλια σιγούλια, παιδιά.
0: Το άλλο όμως ότι πήραμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ως χώρα.
1: Και.
0: Μια τεράστια επιτυχία.
1: Μεγάλη, ε.
0: Θα πάρουμε μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε μπαταρίες, ναι. Γιώργο. Ωραία. Όχι, καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Άκου, ό,τι παίρνουμε, καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λίγο πιο γρήγορα πρέπει.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι αλλάζει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε, πώς είστε?
3: Και στους φίλους μας, τους ακροατές που μας ακούνε, πίνοντας ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ.
1: Α, πικρό ή κανονικό?
3: Όχι, να μην τον πάρουμε πικρό, γιατί θα γίνει κατάμαυρη η ζωή μας. Είναι που δεν είναι δύσκολη. Να βάλουμε λίγο σαχαρίτσα, μπας και τα δούμε καλύτερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα και να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και την πληρώνουμε εμείς, τα μαγαζιά έρχονται και είναι επιθετικοί. Και δεν είναι επιθετικοί γιατί είναι θυμωμένοι με εμάς. Είναι επιθετικοί γιατί δεν αντέχουν πια. Γιατί η τσέπη δεν έχει πολύ περιθώριο. Έρχεται ο άλλος και λέει, βάλε μου πόσο είναι σήμερα. Ανέβηκε, κατέβηκε. Έχει μία αγωνία. Αυτή η αγωνία μεταφέρεται σε όλη την κίνησή του. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό στο να μπει στο μαγαζί να προλάβει. Αν τυχόν του πήρε ο άλλος τη θέση να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν χτυπάνε γρήγορα την κάρτα του. Ο ντιλιβεράς θέλει στα 2 ευρώ τιμολόγιο. Άλλος καημός αυτός. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στα μαγαζιά θέλει ψυχίατρο να μπορεί να φέρει, όχι ψυχολόγο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψυχολόγοι, ψυχίατρο για να φέρει μια ισορροπία στην καθημερινή συναλλαγή.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Εκεί τι περιμένουμε να γίνει, τι εκτίμηση έχετε κάνει στις Βενζινοπόλεις?
3: Έχω μάθει ότι λέει αυτή τη στιγμή θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν 30 λεπτά για πετρελαιοθέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λέει στο 1,60, πάλι δεν θα πουλήσουμε, πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Τώρα είναι 1,90 είναι μήνα,
3: ναι. Πάνω κάτω,
1: πάνω, ναι. Κάτω εκεί είναι, ναι.
3: Εάν ξεκινούσε,
1: ναι.
3: Εάν ξεκινούσε.
1: Μιλάμε 1,90, να διευκρινίσω όμως, κυρία Ζάγκα, όταν λέμε 1,90 μιλάμε για την Αττική, έτσι?
3: Α, βέβαια.
1: Έτσι.
3: Βέβαια. Μιλάμε για Αττική, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν μιλάμε για περιφέρεια. Δεν μιλάμε για νησιά.
1: Έτσι.
3: Με παίρνουν επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όλη η Ελλάδα, και με παίρνει η Βόρειος Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να σας το πω και από την εκπομπή σας να ακουστεί ξεκάθαρα, έχω πάρα πολλά παράπονα για από Θεσσαλονίκη και πάνω, για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία.
1: Α, αυτό μας έλειπε τώρα. Εντάξει,
3: πάρα πολλά.
1: Παρατάχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
3: Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν φτάνει, λέει, άντε λέει, μας πήρανε περισσότερα χρήματα. Η νοθεία. Με πήρε ένας, μου λέει, σε μεγάλο μαγαζί, μεγάλου σήματος, έπαθα ζημιά. Κυρία Ζάγκα, με παρακαλάει. Λέγω, τι να κάνω, τι να κάνω. Απευθυνθείτε στη μαμά εταιρεία. Μου λέει, 650 μου ζητάνε ζημιά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω? Άρα λοιπόν αυτό ας το προσέχει το κράτος και ας βγάλει έξω τα ελεγκτικά του όργανα. Δηλαδή προσέξτε τι έχει κάνει στο κλάδο, να τα πούμε με το όνομά τους. Δεν έχει σημασία που ανήκουμε, σημασία έχει όσοι είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει αναβάθμιση στο σύστημα εισρών και κρόνων στα μαγαζιά μας. Για να πιάσει το λαθρεμπόριο και να ελέγχει. Τρίχες κατσαρές, σας το λέω.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη, αν το κράτος, εσείς που είστε συνδικαλιστικοί φορείς στα δηληστήρια και όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες δεν λάβουν μέτρα, εμείς τι να κάνουμε? Βάζουμε βενζίνη και μέχρι εκεί.
3: Τα ελεκτικά όργανα έχουν ένα μεγάλο εργαλείο. Το παρατηρητήριο τιμών. Στο παρατηρητήριο τιμών, συγγνώμη, αναφερόμεθα όλοι. Πού είναι οι τιμές μας? Για δες βρε παιδί μου, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, που πάει και το βρίσκει, που κάνανε καταγγελία και το είδα και με τα μάτια μου σε μαγαζί, 1,98 αμόλυβδη. Πώς την πουλάει αυτός την αμόλυβδη, 1,98. Δεν πρέπει να τον ελέξουν.
1: Εντάξει, κυρία Ζάγκα, θα πρέπει και εμείς οι καταναλωτές λίγο όμως να...
3: Να είμαστε
1: λίγο πιο πονηρεμένοι, θα έλεγα.
3: Ναι. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είδατε, η φωνή μου φόρτωσε από αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω. Μετά, τα 30 λεπτά που υποτίθεται ότι θα φέρνουν στο πετρέλαιο θέρμανση, πες ότι θα πάει στο 1,60. Δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω. Δεν θα πουλήσουμε καθόλου.
0: Κυρία Ζάγκα, εσείς αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο. Να κρυώνουμε όλοι, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, αναγκαστικά να πηγαίνουμε...
1: Κυρία Ζάγκα, αυτό είναι το σχέδιο του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Στη συνέχεια να κάνουμε... Στη συνέχεια αφού θα αγκαλιαζόμαστε, θα κάνουμε πολλά παιδιά, θα λύσουμε και την υπογεννητικότητα. Τι άλλο θέλετε?
1: Σίγουρα.
3: Όχι.
0: Ευρωπαϊκό σχέδιο είναι αυτό.
3: Να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Να κατεβάσει όσο μπορεί. Εξάλλου μην ξεχνάτε, είπανε βήμα-βήμα θα πάει και θα πηγαίνουν. Κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ας μην ξεκινήσει με μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άδειες οι δεξαμενές των ανθρώπων. Δεν έχουν καύσιμο.
1: Πάντως για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Εγώ για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, ότι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα πριν τη διάθεση του πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίες, αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και την αγορά και δεν ξέρω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό το 5% του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού που φαίνεται ότι τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια, πώς έχει χτυπήσει στην αγορά και πώς μεταφράζεται στην αγορά και πώς θα μεταφραστεί στην αγορά ένα 5% του πληθωρισμού που, ξαναλέω, τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Γαμίτου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
4: 5,1 ήταν το Σεπτέμβριο. Τώρα επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερο.
1: Και όλα γιατί... μέσα σε 10 μέρες του Οκτωβρίου.
4: Να σας πω γιατί. Γιατί το είπατε νομίζω λίγο πριν. Η ενέργεια είναι αυτή η οποία ουσιαστικά χρουσά πολλές φορές παράγονται τα προϊόντα, μεταφέρονται τα προϊόντα. Ναι. Άρα κάθε αύξηση τι κάνει? Αυξάνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
4: Πρέπει να σας πω ακόμη ότι εάν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, λέγαμε ακρίβεια στέγη ενέργεια. Τώρα λέμε ενέργεια ακρίβεια στέγη, δηλαδή η ενέργεια η οποία τι κάνει, πλήττει και τα νοικοκυριά, αυτό που συζητάγατε τόση ώρα, που όταν τα πλήττει τι σημαίνει, μειώνει το εισόδημά τους. Και όταν μειώνει το εισόδημά τους έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Πλήττει τις επιχειρήσεις, υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Τα ρεπορτάζ που κάνετε το βλέπετε ότι ειδικά ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα. Γιατί
1: εσείς φοβάστε δηλαδή, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι θα σκάσει στην αγορά, θα έχουμε προβλήματα στην αγορά ακόμα και με εταιρείες που δεν θα μπορούν να συντηρηθούν και θα κλείσουν?
4: Βέβαια. Μπορώ να σας πω σαν στοιχεία, τον τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει 32.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όσες άλλες έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί για να κλείσει πρέπει να πληρώσει εφορία, πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνουν? Απλά μένουν αυτό που λέμε εμείς ζόμπι. Δηλαδή μένει και ανοίγει μια άλλη επιχείρηση ή δεν κάνει τίποτα, για να τον αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και φαίνεται δίθεν ανοιχτή. Πρακτικά, νομίζω ότι είναι εμφανές. Εστίαση, για παράδειγμα, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, στους φούρνους από για πρώτη φορά. Όπως ανοίγει η ομοσπονδία τους, όταν 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα, περισσότεροι από όσους έχουν κλείσει την κατοχή, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα ενέργειας, το θέμα δηλαδή κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό στη λειτουργία. Γιατί ό,τι και αν λέμε, κυρία Καραμήτρου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε μια αγορά με τόσο αυξημένο κόστος και αυτό να το περάσει τον πελάτη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυξήσεις την τιμή, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή φανταστείτε τι σημαίνει ζαχαροπλάστης να κάνει αύριο 20% αύξηση της τιμής. Πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή την τιμή? Δεν θα ψωνίσεις κανείς. Τι κάνεις?
0: Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κύριε Χατζηδοσίου, συγγνώμη, ότι από την άλλη πλευρά και ο καταναλωτής όταν, ας πούμε, δει μια τιμή την οποία δεν μπορεί να...
1: Τέλος πάντων, την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Να ανταπεξέλθει. τι θα κάνει, δεν θα ψωνίσει.
1: Δηλαδή, αυτό λέω.
4: Λέω ότι.
0: Δηλαδή,
4: λέω
0: από τη μία πλευρά.
4: Γίνεται ένα λάθος και επιτρέψτε να σα πω οικονομολόγο. Ένα λάθος, όταν λέμε αυτή η λέξη απορροφά την τιμή, αυτό έχει μια λογική. Απορροφά την τιμή, αλλά αν απορροφώντα την τιμή δουλεύει κάτω του κόστου, τι κάνει, δουλεύει με ζημιά. Ποια είναι η απόδειξη, για παράδειγμα, πριν από αυτό το διάστημα. 9,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη στην ΑΔΕ. Προσέξτε εδώ, πριν τη μεγάλη κρίση του ενέργεια. Άρα, πρακτικά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε αύξηση πολλές φορές είναι αδύνατο να μεταφέρεις. Αυτό που σας έλεγε η κυρία Ζάγκα, τι σας είπε που εδώ είναι ένα άλλο προϊόν. Λέει πετρέλαιο θέρμανσης, εάν κρατηθεί στο 1,6, δεν θα πουλήσω, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν αγοράζει. Mm-hmm. Ποιος δεν ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών στη χώρα πλέον δεν έχει καλοριφέρ.
0: Μοσχάρι στα 18 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις πολύ περιορισμένη ποσότητα. Φέτα στα 16 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις μια περιορισμένη ποσότητα. Ή θα αγοράσεις τη φέτα, αλλά δεν θα αγοράσεις κάτι άλλο. Έτσι πάει. Όταν έχεις ένα μισθό, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, γνωρίζεις και μέχρι πού μπορεί να ξοδέψεις.
4: Και είναι μια σωσία.
0: Πετρέλαιο στο σπίτι δεν θα βάλεις, αν δεν έχεις χρήματα.
4: Πολύ σωστά. Φανταστείτε εδώ, μιλάμε πάντα για βασικά αγαθά. Αυτοί που σήμερα πλήττουν το παραπάνω είναι, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένδυση, υπόδηση. Δεν θα πάει να αγοράσει κανείς τώρα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή θα έχει χρήματα να αγοράσει, αλλά αυτό θα δούμε σε λίγο καιρό ότι θα χτυπήσει αυτόν τον κλάδο και θα λέμε μειωμένο τζίρο και αυτό έχει αυξημένο κόστο. Είναι μια λυσίδα. Με λίγα λόγια, η ενέργεια είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Και βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ, είναι ένα θέμα που θα μου απαντούσε κάποιος, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να ξαναπώ ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις ευρωπαϊκές για τα μέτρα που παίρνει. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση εδώ που την πιστεύω πάρα πολύ. Ήμουνα στο ΣΕΒ και άκουσα, σας λέω με χαρά, ότι ανακοινώθηκαν 95 εκατομμύρια για να στηριχτούν ουσιαστικά 200 ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα σας πω το παράπονο μου ως εκπρόσωπος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δεν βρέθηκε ένα ευρώ να δοθεί στο φούρναρι, στο ζαχαροπλάστη, να βρεθεί στους ψαράδες. Δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δίνονται λεφτά πρέπει να δίνονται ισομερώς, όλοι να πάρουν κάτι. Και όταν δίνουμε λεφτά, θα πρέπει όλοι να τα πληρώνουμε ισομερώς ανάλογα με το εισόδημα. Νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί πονάνε, και εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτούν. Ναι, αλλά και ο φούρναρης πονάει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι. Τα κοιτάξτε τώρα πέρα.
1: Δίκαιο, δίκαιο.
0: Σε όλη
1: αυτό
0: την
1: που
0: Ευρώπη,
1: λέτε είναι δίκαιο.
0: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές και το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Να δεν είδε τι
0: έχει
1: στις Βρυξέλλες.
0: Είναι η ακρίβεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το κόστος ζωής γενικότερα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Και
1: δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή η λύση που έχει προκριθεί, δηλαδή το να αυξάνεται το εισόδημα, είναι σαν το σκηνικό.

0: Ευρώπη, πάει με τον Αραμπά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να γίνει το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό, να το εξηγήσουμε πολλαπλά, σημαίνει ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ακρότητες. Οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ανεβαίνουν παντού εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Δεν πρέπει να συζητηθεί. Όσο η Ευρώπη το αφήνει για το μέλλον, τότε η έκρηξη θα μεγαλώνει και το καταλαβαίνουμε. Για ξέρετε, όλοι παρακαλάμε και δεν το λέμε ποτέ. Να μην πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν. Γιατί αν πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
2: Θα τα ξαναπούμε. Βαρύ το αυτό.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: E-Food, το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένη σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Περίμενε. Πριν προχωρήσεις, έχω να σου πω.
0: Ό,τι πεις.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε Σάββατο αυτό το Σάββατο.
0: Α,
1: είναι το Σάββατο που στις 9 το βράδυ, τι αρχίζει, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός. Το The Voice. Το οποίο είναι και πάλι στη συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Υποδέχονται το βράδυ την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Το βράδυ λοιπόν όλοι στις 9 στις οθόνες μας, γιατί αρχίζει και πάλι το Voice.
0: Καθυλωνόμαστε και περνάμε όμορφα. Βέβαια θα είναι απόν ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης. Εντάξει.
1: Θα ένας είναι απόν. Δεν το ξέρουμε.
0: Μακάρι να μην είναι απόν.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπορεί να είναι απόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πάντα εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε το βράδυ Voice. Ναι, ένας ωραίος ήλιος, κυρία Καραμίτρου.
1: Το βλέπω.
0: Κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό.
1: Το βλέπω.
0: Και εγώ θα επιμείνω, το μεγάλο σχέδιο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
1: Το ποιο,
0: είναι
1: το ποιο?
0: Το μεγάλο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Να κρυώνουμε,
1: ναι.
0: Να πλακωθούμε στις αγκαλιές. Αφού θα είμαστε αγκαλιασμένοι, να κάνουμε και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο της Φόντερ Λάιεν.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει πάρει μέχρι στιγμής 4 αυξήσεις. Νόμιμα η γυναίκα, για όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα, κυρία Φόντερ Λάιεν, να νομίζετε ότι αφήνω υπονοούμενο ότι τις αυξήσεις σας δεν τις πήρατε νόμιμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ως υπάλληλος τις πήρατε νομιμότατα. 4 αυξήσεις έχει πάρει η γυναίκα.
0: Γιατί τι σκέφτηκε.
1: Μπράβο της.
0: Κάτσε να σου συνεχίσω.
1: Αλλά με τον Αραμπά, τι λύση θα βρούμε για τους Ευρωπαίους. Για τους Ευρωπαίους.
0: Αγκαλιασμένοι λοιπόν, καθώς θα είμαστε κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούμε.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Θα προβούμε και σε κάποιες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει μετά, αμέσως μήνα. Θα κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Όλη η Ευρώπη θα γεμίσει με παιδιά. Καταπολεμάς και το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Αυτό είναι πολιτική τώρα που αναλύσεις.
0: Ναι, είναι πολιτική. Θα γίνουν πάρα πολλά παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα αναπτυχθεί η Ευρώπη.
1: Δεν θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σπίτι για να μείνετε, γιατί τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Οι τροφές, οι παιδικές, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό στην εκπομπή μας μετά. Θα δείτε που έχουν φτάσει. Λοιπόν, Κώστα, σε μια χώρα που θέλει να λύσει το δημογραφικό.
0: Το βλέπει το ποτήρι μισό.
1: Σήμερα έχω έρθει με πολύ.
0: Ναι, όχι, τι έχεις πάθει σήμερα.
1: Θα σου πω, χθες πήγα μια βόλτα και με σταματούσε συνεχώς ο κόσμος. Θα σου πω τι έχω πάθει σήμερα. Δεν έχω έρθει έτσι από μόνη μου. Θα σου πω. Χθες λοιπόν πήγα μια βόλτα. Δηλαδή πήγα μια βόλτα. Πήγα το απόγευμα βόλτα την Πουπέ. Και εκεί λοιπόν που πήγαινα βόλτα την Πουπέ, με σταματούσε ο κόσμος.
0: Μείωση
1: και μου έλεγε.
0: Μείωση τις τιμές των τροφών των ζώων. Αυτά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
1: Να τελειώσω τη φράση μου.
0: Ναι.
1: Με σταματούσε λοιπόν ο κόσμος και μου έλεγε: θα συνεχίσετε για πολύ ακόμα να ασχολείστε με τη Βίσκα τον Καρβέλα και να μην ασχολείστε με τα προβλήματά μας, κυρία Καραμίτρου?
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και λέω: κοιτάξτε, θα ασχολούμαστε με όλα και έχετε απόλυτο δίκιο, θα ασχολούμαστε και με τα προβλήματά σας. Γι' αυτό. Δεν ήρθα έτσι ξαφνικά, δεν είμαι τρελή.
0: Ποιος είπε, είπε κανείς τέτοιο πράγμα? Προστεύω, ας πούμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα τίποτα για τους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τους αγαπημένους.
0: Πάμε εδώ τα μηνύματά σας.
1: Τις λατρείες μου. Πού είναι σήμερα οι λατρείες?
0: Εδώ είναι όλοι.
1: Όχι όλοι, δεν μου έχεις πει τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Ούτε για το λέω πολλά ψέματα, τίποτα δεν μου έχεις πει. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε στη σειρά. Παναγιώτης,
1: ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Προσωπικά ανήκω στο δεξιό χώρο. Θα ήθελα από εσάς μια αντικειμενική εκτίμηση για το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα από Νέα Παλίνη. Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ανδρέας, καλημέρα. Όπως είναι και δυνατό να βλέπεις πατίνι στην Πειραιώς να περνάει τα φανάρια με κόκκινο,
1: σωστό,
0: να βλέπεις
1: τρίκυκλα
0: χωρίς φώτα στην Πέτρου Γκάλη στην Πειραιώς παντού. Όπως είναι δυνατό να βλέπεις αρκετούς φωνιάδες μεθυσμένους τώρα το πρωί και το πιο δυνατό απ' όλα να μην βλέπεις πουθενά, λέει, ούτε ένα περιπολικό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα σας από το κρύο Μαϊλιόλου στο Βουκουρέστι.
1: Α.
0: Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τις Σέρες. Γιώργος. Κάτι είναι για την προηγούμενη εκπομπή για τον κύριο Σεημένη. Χρήστος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας για να μην χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Κώστας ο άλλος, καλημέρα σας Μίνα και Γιώργο, μας λέει. Θα μας τα θυμίσετε όλα αυτά που με αγανάκτηση λέτε από μικροφόνο όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογές. θα σας τα θυμίσουμε. Καλό είναι να τα θυμάστε και εσείς και να τα.
1: Όχι, εδώ είμαστε.
0: Κρίνετε και μόνοι σας, έτσι, όχι, και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε εμείς. Τι, βεβαίως, τι θα.
0: Λοιπόν, καλημέρα τα καθαριστήρια, να δείτε πόσο ενεργοβόρα είναι, μας λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, τα καθαριστήρια έχουν δίκιο, βέβαια. Έχουν δίκιο τα καθαριστήρια. Είδες, λέμε συνέχεια για τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, την εστίαση, τα καθαριστήρια, σωστά. Ναι, ναι.
0: Κώστας, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας. Κυρία Καραμήτρου, εσείς είδατε πατίνι να κατεβαίνει τη συγκρούμη. Σας εκπλήσει το γεγονός. Είμαι επαγγελματίας οδηγός σε τουριστικό βαν και καθημερινά βλέπω απίστευτα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πανόρ μου και μόλις με προσπέρασαν τρία πατίνια, λέει, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα. Και
1: ορίστε ο άνθρωπος. Να τα.
0: Ναι. Ήδη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Πρέπει να έχουμε νεκρούς δηλαδή για να απαγορευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Η μικροκινητικότητα ξεκίνησε ως μια λύση στο κυκλοφοριακό και τα πατίνια, έτσι. Απ' την άλλη, για να επενδύσει τη μικροκινητικότητα, θα πρέπει να έχει και τις κατάλληλες υποδομές στους δρόμους της χώρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται κάπου με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα θέλουμε μικροκινητικότητα χωρίς να έχουμε υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πολύ καλά.
1: Τι υποδομές θες, ρε Γιώργο, για να εξηγήσεις ότι δεν μπορείς στη Συγκρού να πηγαίνεις σε Λωρίδα ή στην Πειραιώς με πατίνι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Πάντως στη Συγκρού και στην Πειραιώς, σε Λωρίδα ή στον Κηφισό δεν μπορείς να πας με πατίνι. Ή στην Αττική Οδό. Πώς θα το κάνουμε
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Αλλά εγώ λέω και στους μικρούς δρόμους. Μέσα στις πόλεις. Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Πώς θα γίνει τώρα. Και αυτό πρέπει να υπάρξει νόμος για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου.
0: Όπως βλέπεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου. Λοιπόν, ενεύρε παιδιά, έλεος πια με τη Βύση και τον Καρβέλα δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Τα ημερήσια έσοδά τους ξεπερνούν το μηνιάτικό μας. Δίκιο έχεις. Και ο Πανηγιώτης μας λέει: καλημέρα από Βραχνέικα Πάτρας, ώρα 7 και 20. Εικόνα Παναγιώτης, δες και την εικόνα εδώ στα Βραχνέικα Πάτρας.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Έχει κοκοφίνικες, σπιτάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα. Βγάζει μια ηρεμία.
0: Ναι, έτσι είναι, όμορφα. Και ωραία, ωραία χρώματα ουρανός. Και ο Γιώργος μας γράφει: μακροπρόθεσμα, όλοι θα είμαστε νεκροί. Ο Γιώργος είναι ρεαλιστής.
1: Έλα, μωρέ Γιώργο.
0: Λοιπόν, για να δούμε και στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πέρα στο Sky 100,3, γιατί και δεν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κώστας, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος λέει στην κυρία Καραμήτρου ότι εκτός από Βύση Καρβέλα βαρέθηκαν και την υπόθεση, την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε, είναι υποθέσεις οι οποίες είναι μεγάλες δικαστικές αυτή την ώρα υποθέσεις. Νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως βεβαίως και τα θέματα της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, λέει, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα, που είναι μετάφραση Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Συγγνώμη, το Ούρσουλα.
0: Είναι πολλά ψέματα.
1: Πούντος.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Τι έγραψε όλο.
0: Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα που σημαίνει Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Ούρσουλα σημαίνει Αρκουδίτσα.
0: Αυτό το.
1: Το λέει.
0: Στο γράφειο λέω πολλά ψέματα.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να το τσεκάρεις.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη τότε.
0: Γιώργος, έχω χαρή που επέστρεψε συνάδελφος και πολύ φίλος, μηχανολόγος, μηχανικός πλέον και εργάζεται εδώ στις οπτικές ίνες. Ήταν στη Γερμανία. Καλώς όρισε. Τάκης Λαγωνίση. Ο καταναλωτής, όλοι μας, θέλουμε λέει αστακό μακαρονάδα χωρίς λεφτά. Σουβλάκι, φίλε μου, αν και ακρίβεινε. Πες ποιος είναι ο λάτρης του σουβλακίου.
1: Εσύ. Τρώει, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στο γραφείο παραγγέλνει σουβλάκι.
0: Καλαμάκι.
1: Πατάτες και πιτούλες.
0: Ναι. Κάνω διατροφή.
1: Τι διατροφή κάνει, κυρίες και κύριοι, όπου προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έρχεται το πρωί, πίνει βιταμίνες. Πίνει, λέει, τις βιταμίνες του για την υγεία. Προσέξτε για την υγεία του. Και μετά το μεσημέρι πλακώνεται στα σουβλάκια και στις πατάτες στις τηγαριτές. Δηλαδή, καμία ισορροπία, τίποτα.
0: Γιατί είμαστε υγιείς, αλλά είμαστε και μερακλείδες.
1: Και του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, γιατί δεν τρως λίγο φαγητό κανονικό, σπιτικό, μαγειρευτό. Και μου λέει, μπορώ να τρέφομαι μήνα μόνο με σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματά μου όλα πάνε βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και τα άλλα, γιατί μας περιμένει ένας εκλεκτός φίλος. Γιάννης, καλημέρα. Επιστροφή στην επαρχία για όλους τους συνταξιόχους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο και έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο άλλος, ο Γιώργος, άντε, λέει, όλες οι Κασάνδρες πρωινιάτικα. Κτλ. Γραφική. Η Ζάγκα, λέει. Μέχρι που άρχιζε να κάνει πολιτική ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παιδιά, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του το όλο ζήτημα. Και ο καθένας, όπως και η κυρία Ζάγκα, μεταφέρει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Λοιπόν, τώρα αναφερθήκαμε εκτενώς και στο πρώτο μέρος για το μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που είναι αυτές οι κινητοποιήσεις. Σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μορφή θα πάρουν και πόση έκταση θα πάρουν. Πάντως φαίνεται ότι οι λαοί αρχίζουν να αντιδρούν. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί οικοδεσπότες και οικοδέσποινά μας.
1: Τι κάνετε κύριε Φαραντούρη?
3: Είμαι πολύ καλά, είμαι πίσω στην Αθήνα, έφτασα τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη, ήμουνα στη Θράκη ένα διήμερο, φεύγοντας από τις ταραγμένες
1: ήσασταν εκεί χθες. Ήσασταν εκεί χθες.
3: Του Στρασβούργου, τις ταραγμένες γειτονιές, έφτασα στη Θράκη μας, ναι, που και εκεί τα πράγματα είναι οξυμένα, όχι βέβαια με διαδηλώσεις και ταραχές. Χθες ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα με ψαράδες. Σε ένα φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
3: Ακολουθώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρώπη είναι απογοητευτική. Αργά-αργά, σιγά-σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εδώ η Αμερική έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν για τα πετρέλαια, για να λύσει το πρόβλημά της, να λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ μπροστά του, γιατί έχει τις εκλογές. Πρέπει να πείσει το λαό του ότι κοίταξε να δεις, εγώ μην ανησυχείς, εδώ είμαι, θα λύσω το πρόβλημά μας με τα πετρέλαια και με την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο εμείς τον έχουμε στη γειτονιά μας και τον έχουμε χρυσοπληρώσει, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα πάρει τις αποφάσεις της. Και εδώ βλέπω ότι εμείς ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα αποφασίσει. Και ήδη ξεκινούν, βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες. Είδαμε τι έγινε χθες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
3: Η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, όπως το είπατε, είναι απογοητευτικοί και οι λαοί της είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
3: Θα σας πω.
1: Πάει τώρα αυτό το πράγμα.
3: Θα σας πω. Καταρχάς, πράγματι βράζει η Ευρώπη. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνονταν διαμαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιός έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό κίνημα.
3: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα.
0: Ναι.
3: Εμείς εδώ στις λίστες μας, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες μείων αναπληρωτές. Δεν έκαναν καν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Θυμάστε τι γινόταν στις λίστες με το συνωστισμό αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Πέρυσι είχαμε δεν ξέρω πόσες 30.000 μείων. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τη φιλοσοφική, το μαθηματικό, μπορεί να αγαπάει την εκπαίδευση, δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί με το μισθό και να ζήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην ακριτική Ελλάδα και να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με τον σύντροφό του, για παράδειγμα, τον άντρα του ή τη γυναίκα του. Καταργήθηκε ακόμα και η συνυπηρέτηση που υπήρχε παλιά, που δεν στοιχίζει και τίποτα στο δημόσιο. Προσέξτε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή καθιστούν τους Ευρωπαίους απογοητευμένους και, όπως είπε και η κυρία Καραμίτρου, την Ευρώπη απογοητευτική. Στο ενεργειακό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με την έννοια ότι κλώθουμε εδώ και το Μαλί εδώ και πολλά χρόνια με τη ρωσοουκρανική κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχε ξεσπάσει η κρίση, είχα κάνει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβα ως ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια. Η χώρα μας να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη. 2 έθνη, έτσι, ομογάλακτα, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μαλώνουν, 2 ορθόδοξοι λαοί, έτσι, και συγκρούονται σφοδρά και παίρνουν πρωτοβουλίες οι Τούρκοι με την Μισελ Νόφιντάμ, κάθεται στη μέση και δεξιά και αριστερά είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός, στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Τέτοιες χώρες έγιναν τέτοιες προσπάθειες γεφύρωσης και διαπραγμάτευσης και ελληνιστικής διαδικασίας. Είχα προτείνει να πάρει η Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Να την πάρει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε μου είχαν πει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας καταπληκτική πρόταση να την εισηγηθεί στη χώρα σου, να την εισηγηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σου. Διότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
1: Κύριε Φαραντουρή, πριν από αυτή την πρωτοβουλία, μήπως να πάρετε πρωτοβουλία όλοι οι ευρωβουλευτές να χαλαρώσετε κάπως τη θηλιά, την οικονομική θηλιά, αυτή την ασφυξία στα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιβάλλουν στις οικονομίες των κρατών μελών. Για να σταματήσει και αυτή η οικονομική ασφυξία στους πολίτες.
3: Θα σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ σας
1: απαντήσω. Αλλά από αυτό όμως τώρα οι πολίτες πνίγονται.
3: Θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε, οι πολίτες πνίγονται από την αδυναμία των ηγεσιών τους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των λαών τους. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Ένα-ένα θα σας απαντάω σε όλα. Αναφέρθηκα πριν στη ρωσοκρανική κρίση και είδαμε την τροπή που πήρε με την χθεσινή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν το υπερπέρα.
1: Συμφωνώ.
3: Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Εσείς λέτε κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητας το λεγόμενο. Δηλαδή, μετά το Μάστριχτ συμφωνήθηκε για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρώ οι χώρες να μην μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό έλλειμμα και χρέη κτλ. Αυτό σε περιόδους κρίσης όπως την πανδημία χαλάρωσε. Ελήφθη μια κοινή απόφαση να χαλαρώσει και όλοι μαζί, οι λαοί, όλες μαζί, οι χώρες και οι 27 να μπορούν να δανείζονται από κοινού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικές κυβερνήσεις, στην περίοδο των μνημονίων. Και μας έλεγε ο Σόιμπλε, όχι, ναι. όχι. Είναι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει κάποιες χώρες για τις αμυντικές δαπάνες. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι οι κοινές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν είναι μόνο η πανδημία κοινή πρόκληση. Είναι διάφορες προκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσε να βγει ένα ομόλογο, ένα ευρωομόλογο, θυμάστε που λέγαμε παλιά, έτσι ώστε πράγματι κοινές απειλές από την ενέργεια μέχρι την επισιτιστική κρίση ή την πολιτική προστασία ή τη λειψιδρία ή το ενεργειακό κράχ να μπορεί να αντιμετωπίζεται από κοντά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση των κράτων μελών. Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δυσκίνητη δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ολιγορία κυβερνήσεων. Δηλαδή, σωστά επισημαίνουν όλοι, και αυτή είναι η κριτική που κάνουμε και εμείς, ότι η Ευρώπη είναι νοθρή και μέχρι να κουνηθεί σαπίσαμε. Από την άλλη πρέπει κάτι να κάνουμε. Και έχουμε κάποια εργαλεία στα κράτη-μέλη ώστε να κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Αυτή είναι και η κριτική μας η πολιτική, αν θέλετε, ότι ήμουν νιός και γέρασα σε μερικά πράγματα όπως το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, από χθες υπάρχει μια συζήτηση. Καλώς έγινε και πήρε επέκταση η Ελλάδα να δαπανίσει χρήματα. Είναι αυτό που μου ερωτήσατε πριν. Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Δηλαδή, μας δώσανε την άδεια να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Okay. Εάν τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τη μείωση των τιμών, δεν πάνε για την ανακούφιση του καταναλωτή, τότε και που μας το δώσαμε είναι δωρονάδωρο. Θα μπορούσαμε δε να είχαμε προχωρήσει στην ανακούφιση του καταναλωτή προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση, δεν το έκανα γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εμείς θεωρούμε ότι μετά από 7 χρόνια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα μπορούσε να πάρει μέτρα μείωση του ενεργειακού κόστους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΕΦΚΟΥ, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν πήρε μέτρα μέχρι τώρα. Έβαλε διαφορετικές προτεραιότητες και τα πάνησε διαφορετικά τους πόρους. Και τώρα λέει: παιδιά, επειδή προσκρούω στο έλλειμμα, θα πάω να ζητήσω επέκταση να μου δώσουν την άνεση να ξοδέψω περισσότερα χρήματα. Εντάξει, το ακούω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι στο Λουξεμβούργο που γύριζα προχθές, που πήγαινα για το Στρασβούργο, η τιμή έχει 1,70-1,80 και έχουν μισθό κατώτατο οι Λουξεμβουριανοί 3.000 ευρώ. Και στην Ελλάδα που ο κατώτατος μισθός είναι 900 ευρώ, η τιμή είναι 2.10 και 2.20 και 2.30
0: Πάντως,
3: και 2.40 στα νησιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της είναι ήδη αντιμέτωποι με τα διέξοδά τους.
3: Ότι
0: οι λαοί της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί. Στην Ισπανία βγαίνουν έξω, οι άνθρωποι διαδηλώνουν.
3: Να σας δώσω ένα στοιχείο για τη διαδήλωση των
0: Στη Γαλλία βγαίνουν για το οι μαθητές, στο Βέλγιο βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
3: Προσέξτε, και αυτό επεκτείνεται.
0: Και αυτό είναι, οφείλεται στις πολιτικές τις δικές σας, εννοώ των ανθρώπων οι οποίοι...
1: Των Ευρωπαίων.
0: Των Ευρωπαίων, ναι, γενικότερα.
1: Των Βρυξελών.
0: Των Βρυξελών.
3: Οπότε, προσέξτε το Βέλγιο και οι άλλοι διαδήλωναν. Έχει ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο χθες, το πρωί και το μεσημέρι, διαδήλωναν πυροσβέστες.
1: Και συνδικάτα ήταν αυτό, ήθελα να σας πω.
3: Πολλά συνδικάτα. Προσέξτε, μου έκανε εντύπωση όμως, γιατί οι συνεργάτες μου μου λέγανε ότι είχαν πιάσει κουβέντα με ένα συνδικάτο πυροσβεστών. Ναι. Πολλοί πυροσβέστες. Προσέξτε, γιατί. Διότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τις ανάγκες. Δηλαδή, άνθρωποι που θα χρειάζονταν να επέμβουν ένα μήνα ή σποραδικά μέσα στη χρονιά, έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιές, με θεομηνίες, με πλημμύρες, με καταστροφές, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αρχίζει το κλίμα να μοιάζει με κλίμα σαβάνας, ξέρω εγώ, με κλίμα νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε τυφώνες, έχουμε ξηρασίες, έχουμε πλημμύρες, τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς, όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να δουλέψουν, να σηκώσουν να φύγουν.
0: Λοιπόν.
3: Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τις προτεραιότητες. Στην πολιτική, επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με ένα μαγικό ραβδί, ξέρετε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου. Προτεραιοποίηση. Λες, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει το στεγαστικό. Το δημογραφικό.
0: Και στεγαστικό και ενέργεια είναι σε όλη την Ευρώπη. Και το επόμενο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ακροδεξιά είναι το απόστημα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος, που όταν σαπίζει πάρα πολύ, το απόστημα σπάει και εμφανίζεται η ακροδεξιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ και βεβαίως διακεκριμένος νομικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Ωραία. Σήμερα δεν θα γελάσουμε καθόλου, έτσι, κυρία Καραμίτρου, από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχετε όρεξη.
1: Εμείς φταίμε.
0: Α, δεν φταίμε εμείς.
1: Να μας στείλει μηνύματα ο κόσμος για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Γιατί όπως βλέπεις η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας
0: επιτρέπει.
1: Βοηθά.
0: Λοιπόν,
1: όχι, βέβαια.
0: Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε

0: κοινωνικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονου στο Εγάλο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Σοακέχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη Αλοβαβή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμε σε θαλάσσια περιοχή νοτοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητεί και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Έχουν απασχολεί στις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περιόπλων και ναρκωτικών. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, αναφερόμενος στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι κατέρευσαν κτίρια κοντά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και στις ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε μηνύματα, διότι σήμερα το βλέπω το μούτσο ότι είναι κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να σε ανεβάσουμε λίγο, κυρία Καραμίτρου.
1: Όχι, πολύ ανεβασμένη είμαι.
0: Είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Όχι καλά, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη, τότε ζητάω συγγνώμη. Και έχεις δίκιο, κοίτα, και έχεις δίκιο, αυτό το ξέρουμε και από το σπίτι, ε. Εννοείται, έχεις δίκιο ό,τι πεις. Λοιπόν, κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σκεφτείτε το λίγο σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό.
1: Το σταθερό.
0: Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps, προσέξτε, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Εντάξει, κυρία Μίνα, ακόμα και Viking να είσαι. Άμα χτυπήσει το σταθερό, το σηκώνει.
1: Το σηκώνει.
0: Και άμα δει και το νούμερο που πρέπει, λε. Αγάπη μου, συγγνώμη. Ε? Πριν πει τίποτα. Πριν πει τίποτα. Αγάπη μου, συγγνώμη. Ξέρει αυτή τι έχει κάνει. Άστο.
1: Όχι, ξέρει εσύ τι έχει κάνει.
0: Όχι, έχω κάνει.
1: Όχι.
0: Εγώ ρε παιδιά, σπίτι είμαι.
1: Όχι. Και έκανε αυτή την εβδομάδα εσύ. Ξέρει τι έκανε αυτή την εβδομάδα εσύ.
0: Εκτό από αυτή που πρέπει να ξέρει, ξέρει και εγώ.
1: Όχι, ξέρει τι έκανε. Κάτι μέλια έμαθα. Κάτι αυτά σπασίματα. Κάτι αυτά που τα άφησε στον πάγκο άκρη-άκρη και πέσανε και σπάσανε. Τα άμαθα, τα άμαθα.
0: Λοιπόν, θέλει. Οχ, αμάν. Έπεσε το μέλι, άκου, έπεσε πάνω από τον πάγκο το μέλι με το
1: μέλι. Ναι, τυχαία έπεσε το μέλι, θέλω να σου πω.
0: Κώστα, πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα.
1: Κώστα, έπεσε τυχαία, ναι.
0: Τρεις καφέδες.
1: Γιατί ως γνωστό, Κώστα μου, τα πράγματα δεν πέφτουν προς τα πάνω, πέφτουν προς τα κάτω, έτσι, ναι. Και ο κύριος από εδώ πήγε και άφησε το μέλι στον πάγκο άκρη-άκρη. Τι θα έκανε το ρημάδι, δεν θα πέφτε, έπεσε.
0: Αγόρι μου, πήγα και πήρα τρεις καφέδες και δύο μέλια.
1: Ναι.
0: Και τα ακουμπάω στον πάγκο.
1: Όχι, όχι, πες στον
0: κόσμο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μισό λεπτό. Τα ακούμπησε στον πάγκο. Όχι, δεν τα ακούμπησε. Τα ακούμπησε άκρη-άκρη. Άκρη-άκρη όμως τα ακούμπησε, Γιώργο μου. Πώς έπεσαν από τον πάγκο, έτσι.
0: Τα αφήνω τα μέλια, περνάει πολλή ώρα.
1: Πολλή ώρα.
0: Φεύγω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Βγάλανε ποδαράκια τα μέλια. Τικι-τικι-τικι-τικι-τικι και φτάσανε μέχρι την άκρη του πάγκου.
0: Μπαίνω με στον μπάνιο. Και ακούω ένα παφ.
1: Ναι.
0: Γιατί έριξε το μέλι κάτω? Λέω, εγώ το έριξα το μέλι.
1: Η Χριστίνα. Είπα... Αυτή ήταν η φωνή της Χριστίνας.
0: Εγώ ήμουν σε απόσταση 10 μέτρων από το μέλι. Πώς θα το ρίξω εγώ κάτω?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, το ρίξεις και θα πεθάνουν τα παιδιά. Λέει, τώρα θα πατήσουν τα γυαλιά, θα κοπούμε όλοι, θα τρέχουν τα αίματα, θα φωνάξουμε τα σε. Ρε Χριστίνα, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Το μέλι έπεσε μόνο του, έπεσε.
1: Μόνο του έπεσε το μέλι.
0: Το μέλι έπεσε μόνο του, παιδιά.
1: Έβγαλε ποδαράκια τα βάζα. Βγάλανε από δύο ποδαράκια. Έτσι, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Περπατήσανε τα βάζα μέχρι την άκρη του πάγκου. Τουκ και πέσανε.
0: Κάτι γίνεται σπίτι. Κάτι, ένα δαιμονισμένο πνεύμα έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σήμερα τι έλειπε, λες?
1: Τι έλειπε?
0: Η οδοντόβουρτσα. Ξαφανίστηκε.
1: Έβγαλε και αυτή ποδαράκια και τούκου τούκου τούκου τούκου. Ξαφανίστηκε.
0: Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Λίμωνο.
0: Λοιπόν, θες μηνύματα τώρα, τι θέλεις?
1: Θέλω δύο μηνύματα και μετά θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ωραία. Λέω πολλά ψέματα. Και γιατί το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας ζήτησε βαρέλια από τον Πούτιν και δεν είπε στους Ιρανούς να κάνουν το θέλει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ο Φαραντούρης ότι μαλώνουν δύο χώρες και δεν ανοίξατε το στόμα να του πείτε. Ο δικτάτορας Πούτιν εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα, την Ουκρανία, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Δεν έχετε ακούσει τι λέει ο έγκριτος συνάδελφός σας, ο κύριος Φιλιππίδης? Πόσο μισθό παίρνει ο ευαίσθητος κοινωνικά Φαραντούρης? Αυτό τώρα, κοίταξε να δεις, ότι είναι έγκριτος συνάδελφος ο Φιλιππίδης είναι εξαιρετικά.
1: Εγκριτότατος. Ναι.
0: Τώρα ότι ο Φαραντούρης παίρνει όσα παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, όλοι
1: προβληματιζόμαστε. Καλέ, εμείς εδώ ξέρουμε πόσα παίρνει η Φοντερ Λάιεν, δεν ξέρουμε πόσα παίρνει ο Φαραντούρης και δεν ξέρουμε, μη χειρότερα.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, ναι. Καλημέρα από τη φιλόξενη και όμορφη Χίο, τα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές είναι ελάχιστα και πανάκριβα, με εκτίμηση, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μάνος εδώ πέρα κάνει πλάκα. Ένας μπορεί να σώσει, λέει, την Ευρώπη, ο Φαραντούρης.
1: Ένας μπορεί να τη σώσει. Και καθόμαστε.
0: Με φαραντούρη. Και ο Τάκης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Μέχρι... Όσο γελάσαμε, γελάσαμε.
0: Όσο γελάσαμε, γελάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Φλωράτος, πρώην διοικητής ΣΔΟΕ. Τον έχουμε καλέσει για αυτή την απίστευτη υπόθεση, αυτή την απίστευτη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου που είχε στήσει ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.
1: Κακουργήματα και... αντιμετωπίζει.
0: Πέντε κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς όλο αυτό στήθηκε και πώς το ελληνικό δημόσιο δεν το είχε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να είναι από το 21 και μετά. Ναι. Τουλάχιστον από το 21 και μετά. Καλή σας ημέρα, κύριε Φλωράτε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Καραμίτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοράτε. Και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που σας έχουμε στην παρέα μας.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να το δούμε λίγο το θέμα, σας παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Αυτό που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες σχετικά με τον φερόμενο ένοχο, γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό. Για εικονικά τιμολόγια φοροδιαφυγή και πιθανό ξέπλυμα χρήματος, είναι κάτι που εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα αντικείμενα, τα οικονομικά εγκλήματα, είναι κάτι σύνηθες. Όταν όμως αυτό διαπράτεται από γνωστά ή δημόσια πρόσωπα, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν το ίδιο.
1: Καλά, έκανε και τον αρχηγό πολιτικό κόμματος ο κύριος Καμπούρης.
3: Ακριβώς. Το λέμε γιατί τον ακούγαμε σαν πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
1: Ναι, έτσι έκανε, ότι ήταν αρχηγός του ΛΑΟΣ.
3: Mm-hmm. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες τι είναι το εικονικό τιμολόγιο βασικά.
1: Για πείτε μας τι είναι το εικονικό τιμολόγιο.
3: Εικονικό τιμολόγιο είναι εκείνο το τιμολόγιο το οποίο απεικονίζονται συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ ή έγιναν από κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά επιφέρει τις ίδιες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές για το δημόσιο, όπως τα πραγματικά τιμολόγια. Δηλαδή το δημόσιο χάνει ΦΠΑ και εισόδημα και οι χρήστες, είτε είναι ο εκδότης ή ο λήπτης, ωφελούνται ανάλογα. Και συνήθως ο εκδότης είναι ένας εξαφανισμένος έμπορος, όπως είναι στην περίπτωση εδώ με το ευάλωτο πρόσωπο, το Κολοτούμπα, όπως το διαβάζω μόλις στα δελτία. Έτσι. Και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι είναι ευάλωτοι, είναι εύκολοι στην υπογραφή, έχουν ανάγκη, μπορεί να πεινάνε και άλλα διάφορα. Τους παίρνουν την υπογραφή ή μια εξοδότηση, τους ορίζουν αντιπροσώπους ή διαχειριστές σε εμπορικές εταιρείες και εκδίδουν σωρία τιμολογίων, τα παίρνουν κάποιοι, τα βάλουν στα βιβλία τους ως έξοδα και έτσι ωφελούνται όλοι. Εκείνοι που δεν ωφελούνται είναι αυτοί που κάνουν τις υπογραφές.
1: Κύριε Φλωράτε, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χρήματα που κλέβουν αυτοί από τον ΕΦΚΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από τον ΕΦΚΑ.
3: Μάλιστα.
1: Ποιος τα πληρώνει τελικά, δηλαδή αυτό το έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται στον ΕΦΚΑ, στο τέλος της ημέρας σας λέω εγώ. Ποιος το πληρώνει?
3: Κυρία Καραμίτρου, εσείς ως εμπειροτάτη δημοσιογράφος ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο παρελθόν όταν επτόχευσε η Ελλάδα, όταν το ΕΦΚΑ έμεινε χωρίς συγκλήματα, όταν οι συνταξιούχοι έχασαν τις καταθέσεις τους των ομολόγων ή τη σύνταξή τους μειώθηκε. Αυτά τα πληρώνει ο κύριος λαός, δεν τα πληρώνει άλλος.
1: Άρα λοιπόν... Να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά όλα είναι χρήματα τα οποία στο τέλος της ημέρας καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι.
3: Ξέρετε και κάτι άλλο, επειδή τα φορολογικά θέματα είναι και πολύ τυπικά όσους στην οφειλή, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα στο όνομά του, δεν έχει καμία κατάθεση, τίποτα, μόνο τον εαυτό του, τα ρούχα του. Δεν μπορεί το δημόσιο να απαιτήσει από κάποιον που δεν εμπλέκεται τυπικά το χρέος. Mm-hmm. Δηλαδή, εν προκειμένου, εάν ο συγκεκριμένος ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος δεν έχει καμία εμπλοκή τυπικά μέσα από διαδικασίες χαρτιών, μπορεί να τιμωρηθεί στο ποινικό, αλλά δεν θα μπορέσει το δημόσιο να του πάρει τίποτα.
0: Ναι, εδώ όμως, κύριε Φλωράτε.
3: Μόνο η Επιτροπή Ξεπλήματος, δηλαδή εάν το ξέπλυμα του βρει, το οποίο έρχεται με άλλες διαδικασίες και κατασχέτει ως προϊόντα εγκλήματος. Mm-hmm. Τότε είναι άλλη διαδικασία.
0: Άρα εδώ το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει το κράτος και πού είναι τα κενά που βρίσκουν αυτοί οι επιχειρηματίες, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσει ένας κύριος σαν το συγκεκριμένο που μιλάμε, 20-30 εταιρείες εικονικές που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι πολιτικοί σχηματισμοί, είναι δημοτικές κινήσεις, είναι μέτρα για την προστασία των νέων και ανέργων. Είναι δηλαδή, αυτός είχε φτιάξει 20 εταιρείες μέχρι μπουζουξίδικα και σουβλατζίδικα.
3: Και όχι μόνο, κύριε Γρηγοριάδη, υπάρχουν και άλλες και άλλες περιπτώσεις που ιδρύονται εταιρείες μιας νύχτας. Παλιότερα, επιτρέψτε μου, παλιότερα για να φτιάξει μια εταιρεία υπήρχαν διαδικασίες. Ακόμα και
0: αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πώς ίδρυσε αυτός ο εταιρείας.
3: Όταν είσαι στο fast track και με ένα χιλιάρικο φτιάνεις μια ΙΚΕ και διακινείς δισεκατομμύρια, τότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο
0: και δεν τα τσεκάρει κάποιος αυτό.
1: Η ΑΔΕ δεν πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Η ΑΔΕ δεν πρέπει να σε τσεκάρει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτός τι έκανε, έφτιαχναν εταιρείες αχειράνθρωποι. Δεν ψάχνει, δεν διασταυρώνει η ΑΔΕ να πει για μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένας κύριος, ο οποίος φαίνεται να έχει κεφάλαιο 500 ευρώ και να μου φτιάχνει μια εταιρεία και να διαχειρίζεται τέλος πάντων χύψη
3: προϋπολογισμού. Όταν ο νόμος λέει ότι το κεφάλαιο είναι 1000 ευρώ, κυρία Καραμήτρου, τι να κάνει η ΑΔΕ. Ο νόμος είναι νόμος. Γιατί ο νόμος βλέπει και τον τίμιο πολίτη, βλέπει και τον, βλέπει όλους. Mm-hmm. Επομένως, δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία εις βάρος του νόμιμου πολίτη σε εισαγωγικά, γιατί κάποιος στο μυαλό του έχει άλλα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που στήθηκαν ως ΙΚΕ, υπάρχουν και σωστές ΙΚΕ, δεν αλίμανο. Mm-hmm. Αλλά, δεν μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχει συνεχής εποπτεία εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει άνοιγμα στην οφειλή του ΦΠΑ και ξέρετε και κάτι άλλο. Στον καιρό το δικό μου κάναμε έναν έλεγχο συνήθως και βλέπαμε ποιοι χρωστάνε πολύ ΦΠΑ και πηγαίναμε για έλεγχο εκεί. Δεν πηγαίναμε όποιον βρούμε μπροστά μας.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν το ξέρετε όμως αυτό κύριε Φλαρατέ, αυτός τώρα τι έκανε. Έλεγε ότι ασφάλιζε, δεν ασφάλιζε όμως.
3: Έλεγε σε αυτούς που δουλεύουν ότι θα ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά δεν τους ασφάλιζε, δεν έδινε.
3: Ή τους ασφάλιζε και δεν πήραν τις εισφορές.
1: Ακριβώς, δεν πήραν τις εισφορές. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι ξεκρέμαστοι.
3: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό σημείο εδώ. Ναι. Στον ΕΦΚΑ όμως ο φιλέτης οφείλεται ο διαχειριστής, παύλα εκπρόσωπος της επιχείρησης που τον έχει ασφαλισμένο και όχι ο συγκεκριμένος.
0: Ο μπροστινός, ο κολοτούμπας.
1: Ναι, ναι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ο εργαζόμενος τώρα είναι εκτεθειμένος που ο φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένος. Έχει κενό δηλαδή.
3: Ακούστε, ο ΕΦΚΑ από τη στιγμή που ασφαλίζεται κάποιος και έχει δοθεί η δήλωση ασφάλισης μέχρι να απολυθεί είναι ασφαλισμένος και την υποχρέωση την έχει εκείνος ο οποίος τον ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά αφού εκείνος δεν
3: είναι εκτεθειμένος.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχει πληρώσει.
3: Αυτό είναι στο τέλος όταν πάει να πάρει κάποιο σύνταξη, τότε του λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί, αλλά αυτό είναι πιο πολύ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους εργαζόμενους είναι για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή ασφαλίσαμε τον εργαζόμενο, έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε τις εισφορές του, τα εισφορές των δώρων, τις εισφορές των επιδομάτων και όλα αυτά. Άρα είναι η επιχείρηση.
0: Ο εργαζόμενος φαίνεται ασφαλισμένος και ο ΕΦΚΑ τώρα κινείται εναντίον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του αχειρανθρώπου.
3: Του εκπροσώπου, εκείνου πάρει, που έχει την ευθύνη από την εταιρεία.
1: Καλά, τι θα πάρει Γιώργο δηλαδή από τον Κολοτούμπα τώρα.
0: Τι μπορεί να πάρει.
3: Ακριβώς αυτό λέμε ότι το ανοίγει, μένει εκτεθειμένο το ταμείο του ΕΦΚΑ. Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος και ο εκπρόσωπος επειδή δεν έχει
1: και
3: τίποτα.
1: Άρα θα κληθούμε οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουμε τα ένσημα των ανθρώπων που δεν πλήρωσε ο Κολοτούμπας και ο Καμπούρης. Αυτό.
3: Κυρία Καραμήτρου, προηγουμένως εντοπίσατε και είπατε πώς αυτό θα φαίνεται. Είναι ο συνεχής έλεγχος να μην μένει άνοιγμα τις πληρωμές των εισφορών.
1: Σωστό.
3: Δεν μπορεί μια επιχείρηση να πληρώνει κάθε μήνα τις εισφορές της και να είναι συνεπής και κάποια άλλη να έχει ένα χρόνο να πληρώσει και να μην ενοχλείται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Απλά
1: έτσι.
0: Επειδή το είπατε και εσείς στην αρχή ότι επειδή αυτό το κόλπο το έχουν μάθει πάρα πολύ, πρόσφατα έσκασε και μια άλλη παρόμοια ιστορία με κινητά τηλέφωνα και κάτι εταιρείες που είχαν στήσει αυτή την κομπίνα με κινητά τηλέφωνα και με τον ΕΦΚΑ αλλά και με τα εικονικά τιμολόγια σε βάρος του δημοσίου. Και επειδή μόνο για αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ
3: η ζημιά. Να βγουν, ξέρετε κάτι κύριε Γρηγοριάδη, να βγουν οι υπηρεσίες. Ναι. Να βγουν οι υπηρεσίες και να δώσουν στατιστικά πόσοι χρωστάνε, τι χρωστάνε και γιατί χρωστάνε, γιατί δεν το κάνουν.
0: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και στο πώς ανοίγει κάποιος μια εταιρεία και πώς στη συνέχεια τη διαχειρίζεται και κυκλοφορεί το χρήμα. Δηλαδή, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε όλα αυτά να τα ελέγχουμε, έτσι.
3: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Μονάχα ότι προσπαθώντας να πατάξουμε το παράνομο, χτυπήσουμε το νόμιμο.
0: Όχι, το νόμιμο να μην το χτυπήσουμε. Το νόμιμο να μην.
3: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν νόμιμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν παραδείγματος χάρη εγγύηση. Όμως κάθε μήνα πληρώνουν τις εισφορές τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν έρθει ο νόμος και βάλει κάποιες εγγυήσεις για να ασφαλίσεις, τότε υπάρχει θέμα. Δεν θα μπορέσει και ο μικρός ο νόμιμος να λειτουργήσει. Απλώς θέλει συνεχή έλεγχο να μην υπάρχουν ανοίγματα στις οφειλές.
0: Να σας πω...
3: Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
3: Τα προσωπικά δεδομένα, τα απόρριτα και όλα αυτά καλά είναι, αλλά κάπου γίνεται κατάχρηση.
0: Ο Μάκης, ερώτηση. Καλημέρα σας, λέει. Τελικά να ρωτήσω κάτι απλό, λέει. Πώς έβγαζε τα χρήματα ο κύριος Καμπούρης, ποιο ήταν το αντικείμενό του?
3: Είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτάει, διότι ο συγκεκριμένος, από ό,τι διαβάζω και όλα, δεν έχω κάποιο φάκελο στα χέρια μου, έκανε αναλήψεις. Οι τράπεζες είχαν εντοπίσει τις συνεχείς αναλήψεις και το είπανε. Από εκεί και πέρα, ένας ο οποίος δεν έχει εργασία και κάνει αναλήψεις, αυτό πρέπει να απασχολεί. Γι' αυτό μπήκε η Επιτροπή τώρα και ψάχνει.
0: Δήλωνε εισόδημα 9.000 ευρώ ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του 20.000 ευρώ το χρόνο και έκαναν και οι δύο μαζί αναλήψεις συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Πάνω από ό,τι βλέπω στα site και στους δημοσιογραφικά κείμενα, πανάκριβα ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Καθίστε.
1: Κάτι γραφεία στην Κηφισίας, Παναγία Βόηθα.
3: Έτσι.
1: Κάτι γραφεία όταν ήταν υποψήφιος που
3: πήγε. Αυτή είναι η μία πλευρά.
1: Και έλεγες,
3: η άλλη πλευρά όμως.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Καμπούρης να έχει γραφεία, να έχει νοικιάσει γραφεία, να είναι υποψήφιος του λαού και να έχει νοικιάσει γραφεία στην Κηφισίας? Δεν το λέγαμε όλοι μας, μισό λεπτό. Δεν το λέγαμε όλοι μας.
3: Ξέρετε κάτι, τα τιμολόγια που διακινήθηκαν κάπου πήγαν. Κάποιοι τα πήραν, κάποιοι τα έδωσαν. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς οι συναλλαγές. Μονός καβγάς δεν γίνεται. Πρέπει να ελεγχθεί και η άλλη πλευρά.
1: Σωστά.
3: Ποιοι είναι αυτοί που τα πήραν, που τα καταχώρησαν, τι απέφυγαν? Διότι όταν κάνω μία απάτη, η απάτη δεν στήκεται από έναν.
1: Έτσι.
3: Ο ένας τη στείνει και ο άλλος τη λαμβάνει.
1: Έτσι.
0: Θεόδωρος Φλωράτος, λοιπόν, πρώην διοικητής της ΕΣΔΟΕ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που

0: μηνύματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: Είστε γαστικό.gr, είπες. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε.
7: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός είναι φώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα η ώρα. Η μέρα είναι, όπως όλα δείχνουν, υπέροχη, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων. Κυρία Καραμίτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπό ποια έννοια δεν ξέρεις?
0: Υπό την έννοια ότι αν ήθελες να πεις κάτι άλλο για την σημερινή ημέρα.
1: Όχι, όχι. Πολύ ωραία μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και διακεκριμένος επιστήμονας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα και ανησυχήσαμε με την Πανόλη στη Σιβηρία? Περιττώ να σας πω ότι με σταματούσαν όλοι στο δρόμο και μου λέγανε, τι γίνεται κυρία Καραμίτρου, θα μας ξανακλείσουν πάλι μέσα?
0: Έλα.
2: Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουν βιώσει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
2: Και η όποια σύνδεση ή συνειδημός με αυτή την περίοδο να δημιουργεί έτσι αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό εδώ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι έχει υπάρξει μια υπερβολή και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Α, για πείτε μας. Καταρχάς, η Πανόλη αυτή τη στιγμή είναι μια ασθένεια η οποία απειλεί τόσο πολύ πια την ανθρωπότητα?
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Να εξηγήσω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν σε κάποιες χώρες κρούσματα Πανόλης. Η Πανόλη είναι μια νόσος η οποία οφείλεται όχι σε ιό όπως ήταν ο κορονοϊός, αλλά σε μικρόβιο, και για την οποία υπάρχει αντιβίωση, βεβαίως, όντως.
1: Τότε γιατί πέθανε αυτή η νοσηλεύτρια εκεί στη Σιβηρία, τι έγινε?
2: Ας αρχίσουμε από το βασικό, ναι, κύριε Κραμίτου. Ναι. Η νοσηλεύτρια δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει πεθάνει από Πανόλη. Ούτε η ίδια η νοσηλεύτρια, ούτε όσοι ετέθησαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν,
1: ναι,
2: βρέθηκαν να πάσχουν από πνευμονική Πανόλη.
1: Α, μάλιστα.
2: Η νοσηλεύτρια πέθανε από πνευμονία. Ναι. Προς το παρόν είναι άγνωστη η αιτιολογία. Αλλά αυτό για εμάς τους γιατρούς και δι' για τους γιατρούς που ασχολούμαστε ειδικά με την πνευμονία, εγώ είμαι, ξέρετε, και πνευμονολόγος. Πολύ συχνά μπορεί κάποιος να κάνει, να το πω έτσι, μια βαριά πνευμονία η οποία να τον οδηγήσει σε θάνατο και να μην απομονώσουμε τον αιτιολογικό παράγοντα, το μικρόβιο που προκάλεσε αυτό το ζήτημα.
1: Α, και να μην μάθουμε ποτέ το μικρόβιο δηλαδή.
2: Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Συμβαίνει, μπορώ να σας πω, πολύ συχνά. Εντάξει, τις περισσότερες φορές καταφέρουμε και βρίσκουμε το μικρόβιο, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό, άξιο λόγου, που δεν καταφέρουμε να βρούμε ποιο είναι το μικρόβιο.
1: Mm-hmm.
2: Θα σας πω κάτι ακόμα πιο ότι ιατρικά προχωρημένο. Μπορεί κάποιος να έχει πνευμονία,
1: mm-hmm,
2: να κάνεις βροχοσκόπηση, να πάρεις υλικό από την περιοχή που έχει την πνευμονία και να μην απομονωθεί κάτι. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι κάθε φορά κάποιος έχει πνευμονία βρίσκουμε από πού είναι, mm-hmm, το μικρόβιο. Άρα προς το παρόν, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που μια κυρία έχασε τη ζωή της από πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας.
1: Ναι.
2: Όλες οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έχουν γίνει στους ανθρώπους που πήγαν σε καραντίνα είναι αρνητικές. Βεβαίως, θα πω και εγώ εδώ κάτι, γιατί όλοι μας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Τις πηγές ενημέρωσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις αντλεί από τον αντίστοιχο διεθνικό οργανισμό δημόσιας υγείας της Ρωσίας. Άρα, στο ποσοστό που οι Ρώσοι λένε ακριβώς την αλήθεια, δεν έχω καμία ένδειξη ότι δεν τη λένε, το τονίζω, αλλά στο ποσοστό που τη λένε, ισχύουν αυτά που σας είπα. Αν πάρουμε το ακραίο σενάριο, ότι υπήρχε όντως Πανόλη, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας, σοβαρό για την Ελλάδα για τον κόσμο, διότι η μεταδοτικότητα της Πανόλης δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ πολύ μικρότερη από ό,τι είναι ο κορονοϊός ή η γρήπη.
1: Mm-hmm.
2: Και ταυτόχρονα υπάρχει και αντιβίωση. Ναι, μεν αυτός που κολλάει έχει υψηλή θνητότητα, αλλά μπορεί δύσκολα να μεταδώσει στους άλλους, οπότε δεν θα απειλούσε και την ανθρωπότητα μια Πανόλη καινούρια. Δεν είμαστε ευτυχώς στην ιατρική τα παλιά τα χρόνια, 5-6 αιώνες πριν, όταν η Πανόλη θέρισε, ας πούμε, την Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Οπότε γιατί... είστε καθησυχαστικός, γιατρέ μου, έτσι.
1: Γιατί ξέρετε τώρα, ξέσπασε η είδηση, άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις. Ποπό, πανόλη στην Ευρώπη, αυτό θα μας κλείσουν πάλι μέσα.
0: Θυμάσαι με τον κορονοϊό τι είχε γίνει τις πρώτες ημέρες.
1: Μα αυτό δεν άκουσες τι είπα στην αρχή, ότι μας σταματούσαν στον δρόμο και μου λένε: Α, κυρία Καραμίτρου, τους ξέφυγε πανόλη, θα μας κλείσουν πάλι μέσα. Τι γίνεται αυτό, εκείνο. Φαντάζομαι, κύριε Βασιλακόπουλε, και σε εσάς θα το είπαν.
2: Βεβαίως και μου το είπαν, αλλά κυρία Καραμίτρου, θέλω να πω λίγο κάτι. Ιστορικά, πανδημίες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα γίνονται μια φορά κάθε 100 χρόνια.
1: Εντάξει, τη σκαπουλάραμε εμείς δηλαδή.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Εμείς το πήραμε το χρόνο.
1: Εμείς.
0: Την τσούρα μας. Από πανδημία.
1: Εμείς δηλαδή, κύριε Βασιλακόπουλε, εντάξει, καθαρίσαμε.
2: Εγώ τα σίγουρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Γιατρέ μου, οπότε. Εντάξει, ας το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά.
1: Λήξη συναγερμού, δηλαδή.
0: Αλλά λήξη συναγερμού.
2: Λήξη συναγερμού, αλλά να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Μια και ευαισθητοποιηθήκαμε για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα του αναπνευστικού.
1: Ναι.
2: Ιδού ο χρόνος να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρήπη.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
2: Γιατί... Και το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη
2: ότι
1: θα το λέγατε.
2: Και όσοι έχουν ένδυση και το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυπτιακό ιό, γνωρίζοντας, συνειδητοποιώντας ότι τα εμβόλια έχουν βγει για να κάνουν καλό στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, και όχι κακό.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε... Τη γρήπη όσο γίνεται πιο αργά, γιατρέ. Δηλαδή να το κάνουμε εκεί προς το αρχές Νοεμβρίου.
0: Ισχύει.
2: Φαντάζομαι ότι είναι σίγουροι αυτοί που το λένε πότε ακριβώς θα είναι το πικ της γρήπης κάθε χρονιά. Θα ήθελα να τους πω λοιπόν ότι αυτό το πικ δεν είναι κάθε χρονιά. Δεν δίνει ραντεβού 21 Ιανουαρίου ή 5 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
2: Μεταφέρεται ή λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά. Άρα οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε, αν κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης σιγά σιγά τώρα, θα είμαστε προστατευμένοι κανονικά μετά από 15 μέρες. Και όσο καλό καιρό και να κάνει στην Ελλάδα, όταν αρχίζει ο Νοέμβρης, υπάρχει γρήπη, κυκλοφοράει και κανείς δεν μας λέει ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε γρήπη.
0: Μάλιστα. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε στα φαρμακεία με το άμκα σας, κάνετε το εμβόλιο και προστατεύεστε και από τη γρήπη και βεβαίως και από τον κορονοϊό, όποιος θέλει, έτσι. Λοιπόν, γιατρέ μου.
2: Με μια υποσημείωση, η μεγάλη ηλικία, καλό είναι να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους και να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης. Διότι όταν μεγαλώνουμε σε ηλικία.
1: Για εμάς, λέει Γιώργο. Για μένα και εσένα.
2: Έτσι, όχι εσείς.
1: Ναι, ναι. Όχι, για εμάς, λέει Γιώργο. Το κατάλαβα, γιατρέ. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε το ενισχυμένο. Ναι.
0: Το ενισχυμένο.
2: Μετά τα 65 είναι το ενισχυμένο, σίγουρα δεν σας περιλαμβάνει. Ω εκ τούτου, λοιπόν, όσοι είναι μεγάλη σε ηλικία, καλό είναι να κάνουμε το ενισχυμένο, γιατί όπως μεγαλώνει ο οργανισμός όλος, γερνά λίγο και το ανασωπητικό μας σύστημα. Οπότε θέλει λίγο μια μεγαλύτερη διέγερση για να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.
0: Κατανοητός. Λοιπόν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Για να...

0: Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα?
1: Για πες.
0: Στο κέντρο του κόσμου.
1: Α, στο κέντρο κιόλας, όχι παραδίπλα.
0: Πρόσεξε, είναι ένα χωριό.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Η Πατρών Τρυπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γύρω στο 50 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι του Καρπέτα Χαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Το χωριό της μητέρας μου.
1: Της μητέρας.
0: Έτσι. Που έχει βγάλει μεγάλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και εμένα, ας πούμε. Γιατί είναι το κέντρο του κόσμου, τώρα να σου εξηγήσω. Όπου θες είσαι σε 4-5 ώρες εκεί. Δηλαδή, θες να πας Αθήνα 250 χιλιόμετρα. Θες να πας Πάτρα 50 χιλιόμετρα.
1: Α, υπ' αυτήν την έννοια.
0: Δηλαδή,
1: χιλιομετρικά όπου, δηλαδή.
0: Πας, είναι ένα σημείο που μπορεί να παρασταθείς, να φας τη γουρνοπούλα σου στο στέκι του Πανάγου και να κινηθείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, θα κάνεις κάποιες ώρες, γιατί δεν είναι και καλός ο δρόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί θα πάμε εκεί τώρα όμως? Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Διότι συζητάμε συνέχεια για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους αγρότες, για τα καύσιμα κτλ. Με ειδικούς. Και καλά κάνουμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν ρωτάμε, ρε παιδί μου, και τον άνθρωπο που τα.
1: Που τα ζει πλατούλα του.
0: Που τα ζει πλατούλα του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ποια ήταν η καλύτερη λύση για να πάμε να δούμε κάποιον τέτοιο? Να βγάλουμε τον κύριο Δημήτρη Θαλασσόπουλο, θείος μου, το γνωστό Μιτσούλια, και να στα πει.
1: Μιτσούλια. Ναι.
0: Οδηγάει ένα τρακτέρ του 68 και ένα άλλο σύγχρονο. Παλεύει με τη γη, παλεύει με τα ζώα. Δεν τα φέρνει βόλτα. Ο λόγος εσένα, γιατί εμένα μου τα έχει πει.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα από το όμορφο κέντρο του κόσμου. το παραλιακό μας χωριό.
0: Είναι και παραλιακό το
1: χωριό. Το καλύτερο δεν είπες.
0: Ναι, 40 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
3: 40 χιλιόμετρα.
0: Τσάκα.
3: Είναι παραλιακό βέβαια. Θάλασσα δεν έχουμε. Αλλά έχουμε ένα ποτάμι, ένα ποτάμι που τρέχει ακαταγάργαρα με ράτου και εκεί κάνουμε όλα τα μπάνια μας το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα, δηλαδή, καταρχάς εσείς για να γεμίσετε τώρα το τρακτέρ σας, πόσα λεφτά θέλετε εσείς τώρα, δηλαδή, για να γεμίσετε το τρακτέρ σας?
3: Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά. Γύρω στα 500 ευρώ.
1: Α, μια χαρά είστε.
3: Δηλαδή ένα μηνιάτικο, σε λίγα λόγια.
1: Ωραία. Με ένα 500 δηλαδή το φουλάρετε?
3: 550 εκεί.
1: Μάλιστα.
3: Που δουλεύουμε μία μέρα, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Να σας πω και τι σπέρνετε.
3: Εγώ είμαι αγροκτηνοτρόφος, κυρίως κτηνοτρόφος.
1: Έχω
3: 150 πρόβατα.
1: Ναι.
3: Και γύρω στα 50-60-70 στρέμματα χωράφια.
1: Στα χωράφια.
3: Παίρνουμε συνήθως τριφύλι, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, αυτά.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ για να μιλάμε έτσι και λίγο πραγματικά, με πραγματική οικονομία.
3: Ναι, πραγματικά.
1: Πολύ
3: πραγματικά,
1: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ένα στρέμμα, ας πούμε, τριφύλι, σας λέω.
3: Ναι.
1: Πέρσι, πόσο σας τύχιζε για να το σπείρετε και να το μαζέψετε και πόσο φέτος?
3: Κοιτάξτε, όταν τα καύσιμα.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, δηλαδή, έτσι, πόσο παραπάνω να θέλετε τώρα.
3: Να σας πω ότι όταν το πετρέλαιο είχε ένα 40 και τώρα έχει 2,20, είναι σχεδόν τα διπλά. Όταν το ρεύμα ήταν. Τι να σας πω, πολύ φθηνό. Δηλαδή, θέλαμε ένα χιλιάρικο όλο το καλοκαίρι να ποτίζουμε τα κανόνια και τώρα θέλουμε 3. Mm. Τι να σας πω.
1: Σας συμφέρει.
3: Λιπάσματα. Δεν τα κουμπάς. Όταν ένα τσουβάλι έχει φτάσει κοντά στα 30 ευρώ, τι να σπείρεις. Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1/3. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
3: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει. Αλλά μεγάλο πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή και με τα καύσιμα και με το ρεύμα. Mm-hmm. Και με τα φάρμακα και με όλα αυτά. Μεγάλο πρόβλημα έχουν με τους ζωονιώθους.
1: Α, σωστά.
3: Ευλογιά, καταρροϊκός και όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση να εμβολιάσουμε, να μπορούμε να σώσουμε τα ζώα. Αν λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, τα καινούργια μέτρα που παίρνουν, θέλουν να έρθουν να μας πάρουν δείγματα από όλες τις τάνες και αν βρουν αντισώματα να μας τις πάξουν. Άλλος λέει δεν τις βάζουμε. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είχαμε τον κορονοϊό, κόλλησε κορονοϊό και απέκτησε αντισώματα. Και του παίρνουμε μετά αίμα, δειγματοληψία. Πρέπει να το σκοτώσουμε. Επειδή κόλλησε και πέρασε. Ή έκανε κάποιο εμβόλιο τέλος πάντων.
0: Τα ζώα στα λιμάνια αυτά είναι γαλακτοπαραγωγικά κυρίως, έτσι.
1: Δηλαδή,
3: γαλακτοπαραγωγικά, ναι.
0: Το γάλα τους και το δίνουν στους εμπόρους
1: ναι,
0: και από εκεί
1: βέβαια,
0: και πέρα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Το γάλα βέβαια,
0: τους.
3: Να πω ότι το γάλα έχει ανέβει, δεν μπορώ να πω. Έχει μια σχετικά καλή τιμή.
0: Φέτος, έτσι, πόσο είναι δηλαδή, πόσο είναι φέτος, πόσο το δίνετε?
3: Πέρυσι το δίναμε γύρω στο 1,5. Κοίτα, παίζει Γιώργο μου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντα παίζουν εταιρείες, οικιενώσεις και όλα αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 1,65.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι αισιόδοξο.
3: Αυτό καλό είναι, αλλά δεν λέει κάτι. Όταν σου δίνουν από εκεί 10 λεπτά και σου παίρνουν από την άλλη 50.
1: Μάλιστα.
3: Δεν λέει κάτι.
0: Οπότε πώς τον βλέπουμε το γενικό στο φετινό χειμώνα, τι κάνουμε, υπομονή και περιμένουμε?
3: Κάνουμε υπομονή γιατί είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε να τη βγάλουμε όπως όλος ο κόσμος. Όμως, αν γίνει κάποια συμφωνία που άκουσα με Ρωσία τώρα ότι θα δώσει πετρέλαια και...
1: Στην Αμερική θα τα δώσει, κύριε Δημήτρη μου, όχι σε εμάς.
3: Στην Αμερική μήπως πάρει και εμάς το σχέδιο, έτσι, μήπως.
1: Μα κύριε Δημήτρη, δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Είπε στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά, κύριε Δημήτρη, τώρα εγώ θέλω να σας πω αλήθειες, κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Δεν άκουσα κάτι για Αμερική.
3: Δεν άκουσα. Δυστυχώς θα είναι δύσκολο τα πράγματα.
0: Απλά είμαι να σου πω.
3: Εγώ αυτό που θα ήθελα, επειδή εσείς μιλάτε ειδικά, εγώ αγρότης είμαι, σας είπα, κτηνοτρόφος, που μιλάτε με υπουργούς γεωργίας και όλους τους ειδικούς, μήπως μπορούν να βοηθήσουν λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουν αφανιστεί τα ζώα.
0: Βέβαια, και αυτό...
3: Έχουν χάσει πάρα πολλά ζώα.
0: Ναι.
3: Γιώργο,
0: έλα,
3: εσύ που
0: πήγες
3: δίπλα πριν 10 μέρες, 20, είχαμε κρούσμα στο Γολέμι, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι.
3: Εχθές, προχθές, πριν μια εβδομάδα τέλος πάντων, είχαμε εδώ στην Αγία 30.
0: Στην Ποκοβίνα πάνω.
3: Ποκοβίνα, ναι.
0: Ναι.
3: Βέβαια το δείγμα που πήρανε, τα πρόβατα βγήκανε καθαρά, τα αρνιά δεν βγήκανε καθαρά. Δηλαδή δεν ξέρουμε κι εμείς πραγματικά, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ξέρουμε. Τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
3: Είναι τεράστιο θέμα.
0: Λοιπόν,
3: και υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπομονή, κύριε Αθανασόπουλε. Ευτυχώς ζείτε στο κέντρο του κόσμου και όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζετε.
3: Περίμενα να μιλήσω και στην κυρία Καραμίτρου, γιατί πρώτη φορά
1: μιλάω. Παρακαλώ.
3: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Νομίζω είσαστε από τις καλύτερες εκπομπές, πραγματικά.
1: Αντικειμενικά, όχι τριμώξτε
3: τους όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε.
1: Ειδικό της μας.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Στο όμορφο παραλιακό χωριό μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Σπανές ψήσαμε να πας του Καρπέτα. Γουρνοπούλα έχει, θάλασσα έχει, δεν έχει. Ποτάμι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Γιατί όχι, τι ωραία.
0: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ελληνική περιφέρεια και ήταν καλό τώρα πέρα από την πλάκα που βγάλαμε το θειό μου για να αντιληφθούμε και πώς τα βλέπουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα βιώνουν στο πετσί τους όλα αυτά. 550 το τραχτέρ για να γεμίσει.
1: Και άκουσες τι είπε, για ένα στρέμμα φέτος τα έξοδα είναι διπλάσια για να το σπείρει.
0: Ναι, μα εννοείται αυτό.
1: Ένα στρέμμα.
0: Λιπάσματα και καύσιμα. Τελείως. Λοιπόν. Μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος.
1: Τι σου λέει ο φίλος?
0: Καλημέρα, ο λέει, κύριε Γρηγορίου. Γρηγοριάδης, αλλά δεν πειράζει.
1: Αλήθεια, ωραία, δεν πειράζει. Απαντάμε σε όλα. Ναι.
0: Στο 50 χιλιόμετρο, όχι στο 50. Καλημέρα σας. Κύριε Χρήστο, όταν πιάνω τα πατρινά, τα έλα μου και τα έτσι, βάζω και τέτοιες λέξεις μέσα, να ξέρετε. Χρωματίζω με την τοπιολαλιά εκεί της περιοχής. Κανονικά είναι στο 50, εννοείται, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά εκεί στο Καρπέτα το λέμε στο 50. Λοιπόν, να αντιλήσω την απορία. Ο Μάρκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη. Δεύτερο μήνυμα για τυχαίο, που οι φοιτητές δεν μπορούν να χαρούν αυτό το όμορφο νησί γιατί έχει λίγα δρομολόγια λεωφορείων και είναι πανάκριβα. Μας το στέλνουν συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε θέμα.
0: Το ίδιο μήνυμα
1: φυσικά.
0: Οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Κάπου εδώ, κυρία Καραμέτρου, ο επίλογος εσάς, παρακαλώ.
1: Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας καλημερίσουμε, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο όμως το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ρεπορτάζ στις 7 από τον ραδιοθάλαμο του Sky. Τώρα θα σας αφήσουμε για να πάμε στην τηλεόραση, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στις 10. Με πολύ ρεπορτάζ θα μας δείτε στην τηλεόραση σε λίγο, αμέσως μετά τη Φέη.
0: Ναι. Οπότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
1: χαμογελάτε για να αντιμετωπίσετε ό,τι δύσκολο υπάρχει εκεί έξω.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
6: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ακατάπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

0: σου ηλεκτρονικά στο levanteferris.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ζωής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
7: Μιλάνο.
8: Ζάγκρεπ.
7: Βρυξέλλες. Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, με τη γνωστή σύνθεση σε απαρτία σήμερα.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο ένα μικρόφωνο, Κόρνα Γεωργίου στο άλλο, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά, διότι έχουν συμβεί πολλά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα την οποία θα σας μεταδώσουμε. Όμως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου και είναι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ που έστειλε, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της τοποθεσίας, αλλά είχε και αρκετές αναφορές στην αρχαιοελληνική ιστορία, σε μια προσπάθεια να συνδέσει και την αρχαιοελληνική ιστορία με την αμερικανική, σύγχρονη αμερικανική πολιτική.
0: Και τη μεγάλη συνεισφορά της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό. Θα έλεγα ότι σπάνια ακούς από έναν ξένο αξιωματούχο να κάνει μια συνολική επισκόπηση της διαχρονικής συνεισφοράς, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, αλλά φτάνοντας και μέχρι το σήμερα. Πραγματικά μια ομιλία που όποιος δεν την είδε αξίζει να την αναζητήσει για να τη δει, εννοείται, και ο καθένας διαμορφώνει την άποψή του. Πάντως είχε και μηνύματα προς την Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο, Κορίνα, μεταξύ άλλων, και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ δυνατό σαν καμπανάκι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον μακρύ λίθαργό της, είπε χαρακτηριστικά, και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στον δικό της πολιτισμό, και τόνισε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Αυτό από κάποιους είχε και μια ανάγνωση ως προς την Κίνα και τον βαθμό εμπλοκής κινέζικων συμφερόντων επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά και ευρύτερα.
1: Πάντως τα διεθνή μέσα έστρεψαν το βλέμμα σε αυτή την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian, μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή την ομιλία ως μια προσπάθεια υπεράσπισης της πολιτικής Τραμπ μέσα από επιλεκτικές αναφορές στην ιστορία. Όμως εκτιμά η βρετανική εφημερίδα ότι το βασικό μήνυμα παραμένει το ίδιο παρά τον ηπιότερο τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, πως η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, πρέπει να αλλάξει πορεία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση απειλούν τη Δύση, ενώ και το γαλλικό πρακτορείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έκκληση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Ευρώπη να εγκαταλείψει αυτό που είπες εσύ, τον μακρύ λιθαργό της, και να ενισχύσει την ισχύ και την αυτοπεποίθησή της.
0: Επίσης, ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, να ενισχύσουν τη βιομηχανική και παραγωγική βάση και να επιδιώξουν την τεχνολογική κυριαρχία και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων. Και εδώ υπάρχει ένα υπονοούμενο ως προς την Κίνα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως το πρότυπο συμμάχου, εξήρε τη στάση της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας την απαραίτητο φίλο και υπόδειγμα συμμάχου για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προέτριψε μάλιστα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα στενής στρατηγικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η διαχείριση της μετανάστευσης.
1: Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομιλία και στην προσωπική ιστορία του Μάρκο Ρούμπιο, διότι πολλοί την ανέγνωσαν και ως μια προεκλογική για τον ίδιο ομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που μας απασχόλησε. Στη συνέχεια θα σας αναλύσουμε και περισσότερο θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην άμυνα της Ευρώπης. Όμως, να στραφούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και ψυχικές ή σωματικές διαταραχές. Πριν την υποβολή της πρότασης της Κομισιόν, θα πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Να σας πούμε επίσης πως οι ευρωβουλευτές απαιτούν οι εργοδότες να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είχε λάβει και μεγάλη δημοσιότητα και στη χώρα μας, εννοείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ, η οποία επιβεβαιώνει τη συνεχή μείωση του επίπεδου των βασικών δεξιοτήτων των 15χρονων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές αναλυτές παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς τομείς, δηλαδή στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον στόχο της για το 2030, που προβλέπει τη μείωση κάτω του 15% του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις ανά τομέα. Παράλληλα, μειώνονται και οι άριστες επιδόσεις. Το 2025 το ποσοστό των ατόμων με κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 4,8% στην ανάγνωση, 6,4% στις θετικές επιστήμες και 6,8% στα μαθηματικά. Πρόκειται για ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, οπότε είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να στραφεί προσοχή και να γίνουν περισσότερα, Κορίνα.
1: Όπως γνωρίζετε και όπως το έχουμε συστήσει και πάρα πολλές φορές, η αμυντική καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και σε μια προσπάθεια βέβαια να δοθεί απάντηση στο νέο περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου οι ταχύς χαμηλού κόστους κύκλοι αμυντικής καινοτομίας είναι κρίσιμης σημασίας. Έτσι λοιπόν, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία του προγράμματος Agile για ευέλικτη και ταχεία καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Θα προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο μεγέθους 115 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχεδιαστεί για την παροχή ταχείας, ευέλικτης και στοχευμένης χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν αναδυόμενες και ανατρεπτικές αμυντικές τεχνολογίες που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
0: Ακριβώς, και αυτό το νέο περιβάλλον είναι σύνθετο, περιλαμβάνει και τις υβριδικές απειλές. Είχαμε μάλιστα και αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο την προηγούμενη εβδομάδα που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και προβληματισμό, καθώς αυτό το δημοσίευμα έγινε αναφορά για μια προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή μεγάλη φωνική υβριδική επίθεση από τη Ρωσία. Και ευλόγως όλα αυτά προκαλούν και μία ανησυχία. Καλέσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας, να μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, καθώς η Ευρώπη οχυρώνεται σιγά σιγά αλλά σταθερά. Κύριε Καρατράντε,
1: γεια
0: καλημέρα
1: σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσο, να πιστώ από το τελευταίο ότι γίνονται σταδιακά βήματα προς δύο κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία κατεύθυνση είναι το πρώτο μέρος, αυτό που ανέφερε η κυρία Γεωργίου, δηλαδή το κομμάτι της άμυνας και κυρίως η επένδυση σε εξοπλισμούς αλλά και στο κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας, το οποίο είναι διτό, δηλαδή από τη μία πλευρά το κομμάτι καθ' αυτό το αμυντικό και το δεύτερο η τεχνολογική αυτονομία που θέλει και προς τα εκεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι επίσης πολύ σημαντική διάσταση. Και το δεύτερο είναι οι υβριδικές απειλές από κρίσιμες υποδομές μέχρι το action plan για τα anti-drones και όλο αυτό το κομμάτι που αφορά τη θωράκιση εναντίον των υβριδικών, πιθανών υβριδικών επιθέσεων.
1: Έχουν πληθύνει αρκετά.
2: Ναι, έχουν πληθύνει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή του άρθρου του Πολιτικού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινά είτε καθ' αυτού απομονωμένες κυβερνοεπιθέσεις, είτε κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε υβριδικές παρεμβάσεις και επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν δολιοστορές. Δηλαδή, έχουμε δει τέτοια περιστατικά αρκετά, με ίσως έτσι πιο ανησυχητικό αυτό το οποίο συνδέεται με το αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου το ντρόν το οποίο βρέθηκε εκεί ήταν οπλισμένο. Εδώ, βέβαια, η διαφορά είναι ότι υπάρχει μία πιθανότητα για κάτι το οποίο μπορεί να ξεπερνά αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε παραπληροφόρηση, παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και αναφέρεται σε μεγαλύτερη κλίμακα πιθανό χτύπημα το οποίο μπορεί να έχει απώλειες.
1: Η Ευρώπη έχει κινητοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα πλέον έπειτα από όλα αυτά τα περιστατικά, δηλαδή θέλω να πω μια τέτοιου τύπου κρίση έχει ενδυναμώσει την Ευρώπη ώστε να λειτουργεί ως μια γροθιά, ως μια οικογένεια τελικά στην πράξη και να παίρνει αποφάσεις κοινές?
2: Σίγουρα τρέχουμε γρηγορότερα, αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα τρέχουμε και σε πολλά επίπεδα, δηλαδή αν δούμε μόνο το τι γίνεται την τελευταία εβδομάδα από την συνεδρίαση του ΕΜΗΣΑ στην Κύπρο που δίνει έμφαση στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και κυρίως στο κομμάτι των νοσοκομείων που είναι κομμάτι των κρίσιμων υποδομών, κρίσιμων οντοτήτων, έως το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα που εστιάζει στην ακαιρεότητα των εκλογικών διαδικασιών, βλέπουμε συνεχώς να γίνονται διαδικασίες, θεσμικά πλαίσια, κανονιστικές ρυθμίσεις, εγχειρίδια, εκπαιδεύσεις αλλά και επενδύσεις. Ωστόσο είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα και τόσο ιδιαίτερο, το οποίο παρά τα γρηγορότερα βήματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει, γιατί έχει συνεχώς μια εξέλιξη. Είναι μια μάχη με τον χρόνο, με τον αντίπαλο που αλλάζει τακτικές, να το πω.
0: Την ίδια ώρα, κύριε Καρατράδη, έρχεται το πολύ δύσκολο ερώτημα της αντίδρασης. Δηλαδή, τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ένα χτύπημα το οποίο θα αποδοθεί στη Ρωσία και αυτό το χτύπημα θα έχει νεκρούς πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμμάχων.
2: Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο και ουσιαστικά είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τα κράτη πάρα πολύ να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις διεξοδικές έρευνες για να αποδώσουν την ευθύνη σε ένα περιστατικό και όχι απλώς να μείνουμε στην πιθανότητα με βάση αυτό το κομμάτι. Γιατί αν αποδοθεί, τότε το κατόφλι το οποίο θέλει να μην περάσει, που είναι αυτό μεταξύ και καλυμμένης επιχείρησης και επιχείρηση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πολεμική ενέργεια, ως επιθετική ενέργεια, το ξεπερνά και επομένως μπορεί να κινηθούν μηχανισμοί είτε του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο αντίδρασης, γιατί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ατέλειες που μπορεί να έχει ακόμη, αλλά το είδαμε να λειτουργεί έστω με έναν αλακάρτ μηχανισμό στην περίπτωση των απειλών μέσω ντρόνους και πυράβλων, στην περίπτωση της Κύπρου, όταν είχαμε το πικ της κρίσης στο Ιράν από τη στρατιωτική επέμβαση.
0: Και εκεί όμως.
2: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι, αλλά και εκεί όμως ήρθε αρχικά, εννοείται, η αντίδραση της Αθήνας που σπεύσαμε στην Κύπρο με δυνάμεις κλπ. Ακολούθησαν οι Γάλλοι, ήρθαν και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Τέλος πάντων, άτυπα δημιουργήθηκε αυτή η συμμαχία, θα λέγαμε, αμυντικού τύπου με αφορμή την Κύπρο. Το ζήτημα είναι, και εδώ είναι νομίζω μεγάλος προβληματισμός, ποιος θα αποφασίσει την κρίσιμη στιγμή για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία, για παράδειγμα, και έχοντας και την πίεση των πολιτών και γενικότερα της κοινής γνώμης.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το οποίο όντως έγινε όπως το περιγράψατε, δηλαδή μια αλακάρτ ενεργοποίηση με την πρόθεση των κρατών μελών, όπου εδώ έτρεξαν και τα πράγματα γρηγορότερα υπό την πίεση και της Ελλάδος λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με την Κύπρο. Άρα πρέπει το 42-7 να πάρει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, το οποίο να καθορίζει και πότε ενεργοποιείται και ποιος δίνει την κατεύθυνση ενεργοποίησης και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται και τι πόροι κυρίως είναι διαθέσιμοι σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ έρχεται και άλλη μεγάλη συζήτηση που συνδέεται και με την ελληνική προεδρία η οποία έρχεται, που έχει και αυτό το θέμα στην ατζέντα της, αλλά και αν πρέπει να πάμε σε κάποια μορφή θεσμικού οργάνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, αν θα δούμε κάτι σαν ένα συμβούλιο ασφάλεια.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-1.

0: Τρίμπιζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία

0: Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει

0: ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: τα ρωσικά δηληστήρια. Για άδικη και ανέτοιμη απόφαση κάνει λόγο Ζελένσκι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά άνω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 27 η εφαρμογή του μέτρου. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεω, σοβαρές ζημίες στα κτίρια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλείς προαναγγέλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Περικοπές 141 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο επτάετη προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία. Εφικτό στόχο χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους 27 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καλά στην υγεία τους όλοι οι Έλληνες που ζουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη στον Sky. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Οικονομικών, μεγάλης κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση αντιπίνων από το Ριάτ. Και πάμε στα αθλητικά. Έχει αναμετρήσει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League στις 5.30 Άρης ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Super League, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Και τέλος ο καιρός, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα η σημερινή ημέρα στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρωτικά αναμένονται βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μια ενεργειακή συμφωνία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο φέρνει ακόμη πιο κοντά Ουάσιγκτον και Μόσχα, προκαλώντας την οργή του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά, θα το δούμε, την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Όλα αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Λουίζα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και το Άξιος ιστοσελίδα συνδέει έτσι ευθέως και όλα σε αυτή την απόφαση με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια και κάνει και την ανάλυση. Να τα δούμε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Είχαμε στην ουσία μια στροφή 180 μοιρών από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε επιβάλει κυρώσεις σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ο ίδιος έρχεται και ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον μάλιστα δημόσια. Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το ντίζελ, είναι κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, για τη θέρμανση, για τη λειτουργία των εργοστασίων, την κίνηση των οχημάτων στις ΗΠΑ. Η τιμή του πλέον είχε το ξεφτεί, είχε φτάσει στα 6,2 δολάρια το γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που έχουμε στη διεθνή αγορά καυσίμων και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, εν όψη φυσικά των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που καίει ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ο ίδιος σε ανάρτησή του, όπως το έχει πει και άλλες φορές, εκτιμά ότι με αυτή τη συμφωνία αμέσως θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ιστότοπος Άξιος που ανέφερες και εσύ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συνάψει αυτή τη συμφωνία για τα καύσιμα με τη Ρωσία, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αγνοήσει τα έξι αιτήματα τα αμερικανικά για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Και φυσικά αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τη συμφωνία λέγοντας πως τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτή η συμφωνία σημαίνει περισσότερα χρήματα προς τον Πούτιν, ούτως ώστε να προκαλέσει περισσότερα δεινά στην Ουκρανία. Και να πούμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για να κάνουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στο βωμό των εκλογών, γιατί πολλοί το διαβάζουν πια ως τέτοια, και την κίνηση δηλαδή την ερμηνεύουν. Μας τα είπες και εσύ, Λουίζα, η δημοτικότητά του. ήταν του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει φύγει, έχει πραγματικά καταρακωθεί το γόητρό του και η οικονομία είναι που το μαστίζει, οπότε είναι αυτό που μαστίζει τους πολίτες, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε εμείς και στο τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας. Ωραία, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, μετά τις και μισή από ό,τι υπολογίζω. Πέρα όμως, κυρίες και κύριοι, από τις πολιτικές προεκτάσεις, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει για την Ευρώπη, αλλά και για τις τιμές που πληρώνουμε εμείς. Ακούστε τον ναυτιλιακό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη.
2: Εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν οι φωτιστικές γραμμές, θα αλλάξει ο τρόπος που θα μεταφέρει.
3: Όταν το δούμε να γίνεται, βέβαια, να συμβαίνει.
2: Αυτό γίνεται αμέσως. Αλλιώς θα φεύγει το ντίζελ από την Αμερική προς Βραζιλία ή προς Βραζιλία προς την Αμερική, και αλλιώς θα φεύγει τώρα. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, εάν η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Γιατί εδώ, ξέρετε, αλλάζουν τα βασικά σημεία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίσει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τώρα θα ακούσετε τον επίκουρο καθηγητή παγκόσμιας οικονομίας, τον κύριο Θανάση Μποζίνη, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχολογία των αγορών. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ενεργειακή συμφωνία, η οποία γεωγραφικά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν ρίχνεις στην Αμερική 300.000 τόνους πετρέλαιο, στην ουσία η Αμερική δεν θα παίρνει από δεξιά και αριστερά πηγές. Άρα στην ουσία το ρίχνεις στην παγκόσμια αγορά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ενεργειακά η Ευρώπη είναι απομονωμένη. Θα υποχρεωθεί σε κάποια πράγματα, με τη συμμαχία την ενεργειακή Ρωσίας και Αμερικής, θα υποχρεωθεί να κάνει κάποια βήματα πίσω προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή διπλωματία.
0: Μέχρι τότε όμως να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Ο πρόεδρος των Βενεζουελών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο Μέγκα.
5: Είχαμε μια πτώση για το πετρέλαιο κίνηση αυτή τη βδομάδα. Μέση τιμή Ελλάδος 2,20 για την αμόλυβδη, 2,13 για το πετρέλαιο κίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Θα πέσουν 4.700.000 τόνοι πετρέλαιο από τη Ρωσία, ναι, για Αμερική και για τον υπόλοιπο πλανήτη.
6: Μάλιστα.
5: Από τη στιγμή που θα πέσει προϊόν στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα πέσει τιμή.
0: Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Θέρμανση στο προσκήνιο έρχεται, ειδικά η τιμή του. Μέχρι στιγμής είναι υψηλές, παραμένουν υψηλές. Ακόμη και μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα αρκέσει για να κινηθεί η αγορά. Ακούστε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε εμάς στον Sky, πρόεδρος της Ένωσης Βενζίνων Πολών, νομοατικής, η κυρία Μαρία Ζάκα.
7: Θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν, 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή, αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ, αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λες το 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας από τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ στην ενέργεια και τον deal που έχει κάνει αυτή τη στιγμή εφενεδιαστικά ο Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 28. Τι προβλέπει αυτή η απόφαση, ποια έργα θα προχωρήσουν, θα μας πει αμέσως ο Κωνσταντίνος Δαυλός, και θα δούμε μετά τι σημαίνει και για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Όλα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον κάποια να είναι και θετικά.
6: Ας ξεκινήσω με αυτό που είπες για το τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες. Προσμετρώνται αυτά και στο δημόσιο χρέος και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε αυτό το 1 δις να το δώσουμε ελεύθερα χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Παραμένει η οικονομία και τα δημοσιονομικά να έχουν την σημασία τους. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν διάφορα νέα προγράμματα και θα σας πω μερικά. Επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια, είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία, διότι η ενέργεια που δημιουργείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν καταναλωθεί την ώρα που δημιουργείται, χάνεται. ενώ αν μπει σε μπαταρίες μπορείς να την διοχετεύσεις στο σύστημα αργότερα, όταν εκεί θα είναι υψηλότερη τιμή. Νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους. Ενδιαφέρει και έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, συμμετέχουν συνεχώς. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας. Δεν χρειάζεται απλά να πω γιατί έχει σημασία να έχουμε βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Σταθμή φόρτισης λεωφορείου ύψους 20 εκατομμυρίων είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν με αυτήν την ρήτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο κύριος Πιερακάκης για το θέμα είπε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις, σαν και αυτή που συζητούσατε πριν από λίγο με την Λουίζα Κροντήρη.
0: Και θα επιστρέψω σε σένα, δώσ' μου λίγο το περιθώριο, γιατί θα πάμε λοιπόν ξανά στα ενεργειακά. Το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες στρέφεται, κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες, στις αποφάσεις της επόμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη δημόσια τηλεόραση και για τη ρήτρα διαφυγής, αλλά και τη συζήτηση που υπάρχει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ήδη το Eurogroup αυτό το Σαββατοκύριακο έστρωσε το χαλί. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει την επόμενη εβδομάδα. Ήδη αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια δημιουργεί έναν επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και δίπλα σε αυτό είναι η άλλη παράλληλη αλλά απόλυτα συνδεδεμένη μάχη που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσα στο πλαφόν των δαπανών στο οποίο έχουμε δεσμευθεί.
0: Και μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναζητούνται λύσεις για το ενεργειακό κόστος, όμως για τα νοικοκυριά η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον προϋπολογισμό τους. Οι πολίτες βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν, να αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ας ακούσουμε τι λένε ήδη για να πάμε μετά ξανά στον Κωνσταντίνο Δαβλό για να δούμε πλέον και τους αυτούς.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Σε προϊόν διαφορετική τιμή, πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
11: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
12: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Με τον πληθωρισμό επίσης να ανεβαίνει, Κωνσταντίνε. Χθες είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, 5% το Σεπτέμβριο.
6: Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπως και να έχει. Πιο εντυπωσιακό και από τον Αύγουστο, που ήταν 3,8%. Πιο εντυπωσιακό και το μέσο όρο των 9 μηνών, που είναι 4%. Το οποίο μάλιστα ήδη έχουμε ξεπεράσει το νούμερο που έχει βάλει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για όλο το έτος το τρέχον, για το 2026. Δεν συζητάω για το 2027 που υπολογίζει να υπάρξει πτώση. Το θέμα είναι ότι για να πετύχει το 3,5 που έχει βάλει στον προϋπολογισμό από τη στιγμή που είμαστε τώρα στο 4, θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες που περισσεύουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται.
0: Να φανεί έτσι, δηλαδή όταν και εφόσον και μετά πότε.
6: Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να επιφέρει και αναγκαστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό, διότι άλλο είναι να υπολογίζει προϋπολογισμό με 3,5 και άλλο να έχει πάει στο 4 και να περάσει και στο 4, κάτι ή να είναι στο 3,9. Εγώ δεν λέω, έχουμε πτώση, μακάρι. Εδώ πάμε να δούμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τα καύσιμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτές οι πέντε, από τις 5 μονάδες, αυτό το 5%, οι 3 μονάδες είναι μόνο από τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει άνοδο ετήσια 22,5%, το ντίζελ 38,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε 53,2%, το φυσικό αέριο 55,2%. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η βενζίνη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι πάνω από μία μονάδα η επιβάρυνση. Τα άλλα είναι κάτω από μονάδα, το φυσικό αέριο είναι στο μισό. Πάμε τώρα στην κατοικία, η οποία και εδώ έχουμε επιβαρύνσεις λόγω της ενέργειας, αλλά και για άλλοι παράγοντες. Το ρεύμα συν 15%, τα ενίκια 5,9%. Οι εργασίες για επισκευή κατοικίας, πολλοί κάνουν τώρα, πάντα θέλουν να ανακαινήσουν, να τα δώσουν ενδεχομένως για βραχυχρόνια μίσθωση ή για φοιτητικές κατοικίες. Οι επισκευές αυτές συν 5,3%. και οι μεταφορές υψηλά, λόγω βεβαίως του ντίζελ 11,3%, και αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα τρόφιμα, όλα, οποιοδήποτε είδος μετακινείται. Παρά τα αυτά, τα τρόφιμα καταφέρνουν να έχουν μια μεικτή εικόνα, δεν είναι μόνο αύξηση, και αυτό είναι ένα θετικό. Το κρέας είναι πρωταγωνιστής, μοσχάρι 12,3%, αρνί κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%. Απ' την άλλη, το λάδι πτώση έντονη 11,9%, το ρύζι πτώση έντονη 8,2%, τα φρούτα πτώση 8%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα έχουν μια ισορροπία, αν θέλεις, και κρατώνται, και σαν κατηγορία κρατώνται στο 1,5%, άρα είναι πολύ χαμηλότερα και από το 5 αλλά και από το 2, που θεωρητικά είναι ο στόχος που θέλει η Ευρώπη να έχει. Και θα τελειώσω με τρία ακόμα νούμερα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα εστιατόρια είναι συν 5,7%. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, άρα τον Έλληνα το Σεπτέμβριο το ξενοδοχείο ελάχιστα τον επηρεάζει. Επηρεάζει τους τουρίστες, άρα δεν θα το αναφέρω. Η υγεία, μικρή αύξηση συν 1,4%. Απ' την άλλη, η τηλεφωνία, πτώση 2%.
0: Μάλιστα. Χρυσοντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση και για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε, τα νέα στοιχεία. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες. Θα σταθούμε στους αλείς που έχουν πολλές κινητοποιήσεις, έχουν ανοίξει μάλλον ένα κύκλο κινητοποιήσεων, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα, με το βάρος να πέφτει τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου όσο και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούσε τη δήλωση στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
13: Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλοίς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Είμαστε σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο, που είναι το βασικό ζητούμενο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλλοία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλλοίας, έτσι, κυρίως για τα δίχτυα του, για τις ζημιές που έχουν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση όλων αυτών που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις τιμές και τα καύσιμα και τα τρόφιμα, τον πληθωρισμό στο 5%. Η ακρίβεια και κυρίως το ράλι των καυσίμων ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι μια δημοσιογραφική κλισέ, το καταλαβαίνω, έκφραση, ισχύει όμως. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξη των πολιτών. Είναι μαζί μας η Πινελόπη Γκάλιο, η πολιτική μας συντάκτρια. Πινελόπη, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, μίλησε, θα μας πεις ακριβώς τι έχει πει για αυτό το κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, πρόσθετων παρεμβάσεων. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
14: Προφανώς. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε ότι την Τρίτη αναμένουμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη του πετρελαίου, τότε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη.
0: Οπότε, 14 ξεκινάει, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, και είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
14: 15
0: είχε
14: πει... ξεκινάει, συγγνώμη, την Τετάρτη, και 14 θα έχουμε τα μέτρα.
0: Εγώ νομίζω το αντίθετο, εντάξει, νομίζω 13 και 14 ξεκινά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κοντός ψαλμός αυτήν την εβδομάδα, θα
14: έτσι,
0: γίνει πάντα.
14: Εντός της εβδομάδας ακριβώς, λίγο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά χιλιάδες οικογένειες, εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά τουλάχιστον χειμώνα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οπότε θα δούμε σε ποιο πλαίσιο θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία φαίνεται σε πρώτη φάση να είναι σε δύο κατευθύνσεις. Ένα θα αφορά το καθιερωμένο πλέον επίδομα θέρμανσης, το οποίο παίρνουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που κατοικεί ο κάθε πολίτης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, και το άλλο που από ό,τι φαίνεται και αντιλαμβανόμαστε και λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα, θα είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα αφορά την τιμή του πετρελαίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί στην Αγγλία. Μένει να τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες, Τρίτη. Λοιπόν, η οι ανακοινώσεις. Τώρα, είχαμε σήμερα μία ευφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου βεβαίως αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα στην αρτήση ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που απορρέει από αυτή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις μαγικές συνταγές, όπως τις χαρακτήρισε, και τα παροχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις, αναφερόμενες προτάσεις της αντιπολίτευσης, επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Χαρακτηρίζει δε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες όπως η Ισπανία, ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή στην παράταξη, σημειώνοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, αντιθέτως, η ακρίβεια είναι ελληνική. Υποστηρίζει πως έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό και τους χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παράγοντα στάθειας και τα μέτρα στα οποία επιμένει. Και το ίδιο η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ουσιαστικά ένα άλλο μείγμα στήριξης των πολιτών, όπως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι πολύ επιγραμματικά.
0: Θα ακούσουμε τώρα εμείς ταχυτικά τα χαρακτηριστικά, τα αποσπάσματα, πώς έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Θέλω να μείνεις λίγο μαζί μου, Πινελόπη, γιατί μετά θέλω να μας πεις τι υποστήριξε για την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πολιτικό της πολιτικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
15: Μπορούμε να δώσουμε βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27 είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, ενώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
0: Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, είναι τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη. Δύο κύριοι αμέσως τώρα.
16: Περίγελος η χώρα γίνεται όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια, χρήματα τα οποία είχε να δει κυβέρνηση δεκαετίες. Μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ταμεία Συνοχής, τη ΣΚΑΠ, τον Αναπτυξιακό Νόμο του ΕΣΠΑ, και κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες. Και κατάφερε να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, και η οποία βέβαια μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια. Και βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία πράγματι έχει αιτίες εξωγενείς, αλλά η διαχείρισή της που οδηγεί στο να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πληθωρισμό είναι ελληνική.
17: Θα πρέπει να μας πει ο κ. Μακόπουλος γιατί η βενζίνη είναι ακόμα στο 2,20 και αν θα πάρει κάποιο μέτρο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να ρίξει τις τιμές. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν έχει κάνει. Δόθηκε η δυνατότητα και άλλες χώρες το έχουν πράξει για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ετοιμάζεται να δοθεί μια επιδότηση και συζητάμε αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,60, στο 1,70 κλπ. Με ένα συντελεστή φορολόγησης, όχι αντίστοιχο με αυτό που ήταν το 22, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερο, μπορεί η επιδότηση αυτή να οδηγήσει σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα ότι το πετρέλαιο θέρμανση για να μην κρυώσει ο κόσμος θα είναι στα επίπεδα τα περσινά.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πολιτικές κόντρες, ατηλεοπτικά παράθυρα με τις παρεμβάσεις του καθένα και με τα επιχειρήματα όπως ακούσατε από τα κόμματα από τα οποία προέρχονται. Η Πινελόπη Γκάλιο ξανά μαζί μας. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bitcast Pop Politics της ιστοσελίδας Παπαγάνδα. Ξέχασα, παρέλειψα νωρίτερα να το πω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάμε στην αυτοδυναμία, Πινελόπη, από ό,τι φαίνεται, είναι αισιόδοξος ότι είναι ένας στόχος εφικτός.
14: Ακριβώς. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι εύκολος όπως παραδέχεται στην εν λόγω συνέντευξη. Ωστόσο θεωρεί ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την πρώιμη προεκλογική περίοδο που διανύουμε είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα της επόμενης κάλπης η αυτοδυναμία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που συνιστούν την πρώτη τριάδα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το Πασόκ και η Ελλάς επιδιώκουν την πρωτιά, είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές, όπως θα ακούσουμε να λένε. Θέτουν πάντως ως στόχο και ως κοινή επιδίωξη έχουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Μαρινάκη.
15: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτη.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, τη σχέση των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα όρια που πρέπει να μπαίνουν στη χρήση τους.
18: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί.
23: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
24: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
25: Μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
26: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Κεντρικό μαγκαζίνο, ΣΚΑΙ 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μαζί μας η Χρύσα Μπάτου για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει και κυρίως, Χρύσα, καλό σου μεσημέρι, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απαγόρευση. Δηλαδή, τι λέει το νομοσχέδιο.
27: Καλό μεσημέρι, και αυτό είναι το ερώτημα

0: τα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον για την παρακολούθηση των νέων διατάξεων προβλέπεται και συμμετοχή δύο αποπτικών αρχών. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μια κυβερνητική πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεται και χωρί την ευρωπαϊκή συζήτηση. Γιατί όλες οι χώρες προσπαθούν να βρουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε και νεότερες διευκρινήσεις και στην Υπουργική Συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρουσία, βέβαια, των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Πέρα όμως από τις απαγορεύσεις, κυρίες και κύριοι, και τους ηλικιακούς περιορισμούς, υπάρχει και το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνουμε, δηλαδή, στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο που αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακούστε τι επισημαίνει η ψυχολόγος, τι επισήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, συγγνώμη, μιλώντας στο Action 24.
2: Το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω, είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του, ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Είναι ένας κανόνας προστασίας. Ναι.
1: Και το πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ένας στους τέσσερις εφήβους, ποσοστό δηλαδή 25%, θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα που συνδέεται. Επαγγέλματα, όχι ένα, που συνδέονται με το διαδίκτυο και τα social media, δηλαδή influencer, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με 16%, βρίσκονται τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που παλαιότερα είχε η τηλεόραση στη διαμόρφωση προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας συχνά μια στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, food for thought ήταν αυτό για όλους όσοι έχουν μια θέση ευθύνης και είναι θέση ευθύνης μέσα σε μια οικογένεια ή θέση ευθύνης σε μια, όπως είναι η πολιτεία εννοώ, και θα δω τι μέτρα. Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζεις. Μεγάλη ιστορία τώρα που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε στο μαγκαζίνο, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός συνόρων ξανά, στο στούντιο ξανά, η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό, 7,7 Ρίχτερ. Το χθες βράδυ στον Παναμά. Πάμε να δούμε τι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
3: Ο σεισμός συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από μια μικρή πόλη, την Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας. Είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθμος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σπίτια και δρόμοι έχουν καταρρεύσει στο επίκεντρο κοντά. Ο πρόδρομος του Παναμά κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Οι επαρχίες Ερέρα, Κοκλέ και Λοσάντος είναι ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη των Όσι, στην επαρχία Λοσάντος, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδική πρόσβαση προς τη συγκεκριμένη πόλη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 ελαφρά τραυματίες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει κανένα θάνατο. Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όπως είπα, μάλιστα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε αρκετά κτίρια, έχουν καταρρεύσει και κάποια. Σύμφωνα τώρα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000. Βέβαια, η ευρύτερη ελληνική κοινότητα απαρτίζεται από αρκετούς περισσότερους. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι υπό το φόβο των μετασεισμών. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς, ακόμη και 100, και μάλιστα ήταν και αρκετά μεγάλη σε ένταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται και για τους πολλούς ουρανοξύστες της. Ενώ να πούμε ότι προσωρινά έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά. Αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους. Ενώ να πούμε ότι τα ειδικά κλιμάκια του κράτους έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή των ζημιών στις κρατικές.

0: οι υποδομές. Το θέμα, το καλό είναι ότι οι δραστηριότητες στη διόρυγα του Παναμά συνεχίζονται κανονικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Και μια και αναφέρθηκε η Λουίζα στον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, είναι ο κ. Ευθύμης Ευθυμιάδης. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στον Δημήτρη Γιαννήρη.
2: Είναι βρισμή στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης. Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, εμείς όχι, δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Στην επαρχία του Παναμά, κυρίως είχαν ζημιές. Μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικιές ζημιές και τραυματισμούς. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
1: Πάμε τώρα στα αστυνομικά θέματα. Είχαμε το πρωί, ξημερώματα δηλαδή, μία συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη φωτιά και άφησε πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε σε βαφείο ρούχων με τέτοια έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις, σε βαφείο ρούχων στο Αιγάλεο, κάει και ολοσχερός. Η Ήρα Ορχάνη έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ήρα.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά πράγματι, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα σε ένα κτίριο που, όπως όλα δείχνουν, συστεγάζονται δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεο. Μια πυρκαγιά η οποία, λόγω της μεγάλης ποσότητας των έφλεκτων αυτών υλικών, κατέκυγε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Τώρα η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη. Όμως γίνονται οι προσπάθειες κατάσβεσης, φαίνεται να αντιμετωπίσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικά κτίρια. Όμως φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα μάλιστα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο αυτό, με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. Φυσικά οι ενέργειες κατάστασης συνεχίζονται, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού αστυνών, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρα, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Τους κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.
4: Γύρω στις 12.30 να έγινε, ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή φανταστεί είχα πέσει και να ξαπλώσω για ύπνο, γιατί δουλεύω το πρωί. Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, από ό,τι κατάλαβα.
5: Πόσα κρίξα από σε διακαλέματα
6: τότε? Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνει. Έχει πανιά.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είχαμε επιθέσεις δύο εναντίον δημιουργών του ΜΑΤ τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδες κουκλοφόρων. Είχαμε φθορές σε κατάστημα εστίασης από αγνώσιοι που πέταξαν γκαζάκι στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω όση ώρα είσαι εδώ, επειδή βλέπω και τις στέλνεις στην ομάδα που έχουμε, αν έχει συμβεί και κάτι άλλο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα.
7: Έχουν εξελίξει και όσον αφορά τις έρευνες μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil με την έκρηξη.
1: Θα το δούμε και αυτό.
7: Ναι. Τώρα όσον αφορά τα νυχτερινά, να τονίσουμε ότι ήταν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα Εξάρχεια προς τις δημιουργίες. Γύρω στη 1:20 μια ομάδα 5 ατόμων εκτόξευσε σε δημιουργία στη Θεμιστοκλέους πέτρες, μπουκάλια και μια φωτοβολίδα. Μια ταυτόχρονη επίθεση από την οδό Τσαμαδού προς αστυνομικούς που πραγματοποιούν φύλαξη στην Στουρνάρη. Και εκεί είχαμε 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι το οποίο δεν έσκασε. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιος τραυματισμός ή φθορές. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν. Υπήρχε μια επίθεση με γκαζάκι που προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα σε ψητοπολείο στην Λεωφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι. Γίνεται προσπάθεια εκεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θα γίνει μια έρευνα.
1: Κάμερες, ίσως.
7: Ακριβώς από κάμερες που αποτυπώνουν αυτά τα δύο άτομα τα οποία εκτόξευσαν τον γκαζάκι. Να δουν αν συνδέονται με κάποιο κύκλωμα προστασίας. Αν υπάρχει κάποιες απειλές που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης, θα φανεί αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα να τονίσουμε ότι είχαμε χθες το βράδυ παραδόθηκε και είχαμε τη σύλληψη του ενός εκ των δύο δραστών για το ματαιρό επεισόδιο στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος μάλιστα ζήτησε να γίνει μήνυση σε βάρος του 32χρονου που νοσηλεύεται στο Τζάνιο, υποστηρίζοντας ότι το δεν είναι ακριβώς. Ήταν μια επίθεση μέρα μεσημέρι σε βάρος 32χρονου από άτομα τα οποία δηλώνουν ότι εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο. 32χρονος αντιφασίστας, φαίνεται τουλάχιστον να έχει μια ιδεολογική χρειά αυτή η ενέργεια. Mm. Ένας από τους δύο λοιπόν τον είχε τραυματίσει το πόδι με μαχαίρι. Με απανωτά χτυπήματα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ταυτοποιημένοι και γινόταν μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Ο ένας, ο 22χρονος από τους δύο, εμφανίστηκε χθες στη συνοδεία δικηγόρου στις αρχές και παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση από τον τραυματία. Γι' αυτό και ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Ανέφερε παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 18χρονος που αναζητείται, και ήταν αυτός που με το μαχαίρι τραυμάτισε τον 32χρονο, επενέβηκε να τον προστατεύσει. Αυτά τώρα τα οποία ανέφερε αυτός εξετάζονται γιατί υπάρχει βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Αυτό το βίντεο είναι από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται ένα μέρος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αυτά που υποστηρίζει, να επιβεβαιώνεται από το βίντεο, από αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες.
1: Ότι κινήθηκε πρώτο 32χρονος.
7: Ότι ακριβώς κινήθηκε πρώτο 32χρονος, και την αλληλουχία αντιχρονική τουλάχιστον φαίνεται να την επιβεβαιώνει το βίντεο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως και να έχει. Αυτό το σημειώνουμε όσον αφορά τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται και εμάς στο επίπεδο ερευνών. Να τονίσουμε ότι και στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί, υπήρχαν ευρήματα τα οποία είναι και αυτά ανησυχητικά, γιατί μιλάμε για στιλέτα, μιλάμε για μια σιδερογροθιά, για μια αντισφυξιογόνα μάσκα, μια φωτοβολίδα. Μιλάμε για άτομα και οι δύο νεαροί και ο 18χρονος που αναζητείται, που έχουν απασχολήσει για δραστηριότητα οπαδική και έχουν προσαχθεί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια των ερευνών, γιατί ανέφερε και ο ίδιος ότι υπήρχε προηγούμενο, υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες στην Ελευσίνα ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.
1: Και πάμε στην τελευταία είδηση που είναι πολύ σοβαρή και έχουμε και εξελίξεις, όπως μας είπες. Πάμε στο δυστύχημα πλέον. Γιατί ένας εκ των τραυματιών χθες στην Motorola έχασε τη ζωή του, τελικά κατέληξε στα εγκάβματα, να υποθέσω, στα σοβαρά τραύματα.
7: Σοβαρά τραύματα. Είχαν κάνει εγκεφαλικές κακώσεις και οι δύο, και ο εργάτης που κατέληξε χθες, ο 44χρονος και ο 50χρονος που συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή του. Είχαμε χθες γνώση ότι.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Αυτές τις εργασίες από εξωτερικό συνεργείο που γίνονταν. Φαίνεται ότι ζήτησε ο εισαγγελέας μετά και την αυτοψία που είχε από το Σώμα Επιθεωρήσης Εργασίας και κάποιες καταθέσεις να υπάρξουν συλλήψεις και εργαζόμενους της εταιρείας που δεν σχετίζονται με το εξωτερικό συνεργείο. Και είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 36χρονου εργοδηγού, ενός 50χρονου που είναι ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφαλείας της εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Υπάρχει και ένα ακόμα άτομο 67 ετών που επίσης συνδέεται με την εταιρεία και αναζητείται. Κατηγορίες αφορούν έκρηξη και επικίνδυνη βλάβη. Ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αλλαγή όσον αφορά τις κατηγορίες όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και η έρευνα. Καταλαβαίνουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ένας εργάτης ο οποίος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, Start News.
9: Ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του, ο άλλος νοσηλεύεται στη ΜΕΔ διασωληνωμένος σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου ήταν περισσότερο από το σοκ. Βλέποντας αυτό το θέμα, δεν είχε κάτι όμως, της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε σπίτι της.
1: Και δεν τελειώνουμε εδώ, δεν τελειώνουμε εδώ τις αστυνομικές ειδήσεις ή τις εξελίξεις, για να είμαι και πιο σωστή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε αγωνία, μια 44χρονη γυναίκα, αγνοείται από χθες, είχε πέσει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο Χρήστος λοιπόν θα μας πει, καλώς μεσημέρι Χρήστο, ποια είναι η εξέλιξη.
10: Ευτυχώς είναι θετική, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καθώς η 44χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Και εκεί έγινε η περισυλλογή της λοιπόν από τον αναγνωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο κατάκολλο και από εκεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται σίγουρα για ένα θαύμα, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες, Χριστίνα, από τη στιγμή που το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε για πτώση γυναίκας από κουραζερόπλιο, είπαμε πολύ ανοιχτά βέβαια, της Ζακύνθου. Ξεκίνησε άμεσα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουν την γυναίκα και παραπλέον τα σκάφη, και μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να την εντοπίσουν. Να σου πω ότι υπάρχει έρευνα από το λιμενικό σώμα, καθώς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, και είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τις επόμενες ώρες τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Κρατάμε βέβαια το θετικό ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο της περιοχής.
1: Πάμε λοιπόν, είναι, αυτό είναι το δύο ήταν τα ερωτήματα τα σοβαρά, και η αγωνία αν να εντοπιστεί και να είναι καλά, και αμέσως μετά η λογική λέει πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πως η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα. Τώρα πάμε στον οδοντετό, ο Λιμερής το χτίζανε το βράδυ και τη νύχτα και ό,τι άλλο θες εγκρεμιζόταν. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπως και όσοι μας ακούνε ξέρουν και τι σημαίνει για την περιοχή και οικονομικά, έτσι, ο οδοντετός.
10: Να σου πω, Χριστίνα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ σήμερα και θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και στο Διακοπτό αλλά και στα Καλάβρετα, η ζημιά σε σχέση με πέρυσι την πτώση του τζίρου είναι στο 70%. 40% είναι η πτώση του τζίρου στα ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι για τους οδηγούς ταξί, οι απώλειες για τον κάθε επαγγελματία τον μήνα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Διακοπτό, ανεβαίνουν με το ιστορικό τρενάκι στα Καλάβητα και από εκεί κινητοποιεί. Η μετακινήσεις είναι με τους οδηγούς ταξί, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτή την απώλεια. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη ασφαλείας της γραμμής και έτσι υπάρχει νέα εμπλοκή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για προσφυγή σχετικά με αυτή την απόφαση ή την επανυποβολή του φακέλου. Ωστόσο, να σου πω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλες τις πλευρές στα Καλάβρητα, και αυτό καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ, για κυβερνητική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο τρένο. 7 μήνες δεν λειτουργεί, είναι 7 δύσκολοι μήνες, και καταλαβαίνεις τι θα συμβεί αν δεν λειτουργήσει και τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετοί, παρότι είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην ορεινή Αχαΐα, επιλέγουν το τρένο προκειμένου να φτάσουν στα Καλάβρετα. Σίγουρα θα μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πολλά μαγαζιά, όπως μεταφέρεται η εικόνα, δεν ανοίγουν τις καθημερινές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόσμος και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ανοίξει το επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και το Διακοπτό, αφορά και άλλες περιοχές, καθώς η κίνηση γίνεται και μετακίνηση του κόσμου και σε άλλα ορεινά χωριά της Αχαΐας.
1: Και κάτι άλλο. Σταματάει ενδιάμεσα, που σταματάει ο οδοντός, όπως είπες εσύ, σε διάφορους σταθμούς, έτσι δεν είναι, Χρήστο, και εκεί μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ακριβώς.
10: Και εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά Χριστίνα, να πούμε ότι πολλοί κόσμος, ο οποίος φτάνει στα Καλάβρετα, μετακινείται και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιοι πηγαίνουν προς το χιονοδρομικό κέντρο, πηγαίνουν προς την Κλητορία, πηγαίνουν προς άλλα χωριά, όπως είναι η Περιστέρα, από την κάτω πλευρά του χιονοδρομικού. Οπότε η πληγή είναι μεγάλη και για άλλες περιοχές και όχι μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων.
1: Αυτό. Ήταν βέβαια είναι μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, από την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Επικίνδυνες λοιπόν για τον άνθρωπο και για τους ταξιδιώτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινείται μέχρι τώρα ο οδοντετός, με την παραμικρή βροχή, θυμάσαι, μαζί το καλύπταμε, εσύ το κάλυπτες μάλλον και εμείς το μεταδίδαμε, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε διάφορα τέτοια, άρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις.
10: Και εκατολιστής είχαμε, Χριστίνα, μου επιτρέπεις, αλλά και μηχανικές βλάβες που είχαν κινητοποιήσει το σειρμό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτή η εικόνα, γιατί μιλάμε για πολλοί τουρίστες, για πολλοί κόσμο που είναι από άλλες χώρες, όπου και αυτή η εικόνα δεν είναι αποτελεί σίγουρα διαφήμιση για τη χώρα μας, όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, ξεμένουν στο τρένο, ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, ούτε από την άλλη και μη λειτουργία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στατουλάκος, και πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και με εικόνα πια θα το δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Φτάσαμε όμως στο σημείο που θα πρέπει να ακούσουμε τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγυήσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, SPD, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκ-Τι καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Να δούμε και τις αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky. Δημήτρη.
12: Χαίρετε, Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσον αφορά το μπάσκετ και τις μεταδόσεις σήμερα, νομίζω ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στις 5.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ενώ στις 7 υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάντρα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι θεωρητικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απευθείας από το Sport FM TV τα παιχνίδια, εκτός από το Άρη ΣΑΕΚ που είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα την ΕΦΕΣ στο πρώτο του παιχνίδι της ΑΝΕΛ Αρένα, σε ένα παιχνίδι που πάντως σημαδεύτηκε από βανδαλισμούς στην έδρα της ΑΕΚ, τις οποίες καταδίκασε και η ΑΕΚ σε ανακοίνωσή της και ο Ολυμπιακός και δεσμεύτηκε η ερυθρόλευκη ΕΝΑ αποκαταστήσει τις ζημιές, όπως ορίζει δηλαδή και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του γηπέδου. Ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Λιβάη Γκαρσία για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, κάνει την έκπληξη και είναι στην αποστολή των Πρασίνων για το παιχνίδι αύριο στο Φάλιρο στις 9 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα της Super League, στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και φυσικά αυτό που περιμένατε όλο ο καιρός, το Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται εδώ τουλάχιστον στην Αττική να πάει καλά. Μία αλλαγή την άλλη εβδομάδα, ευπρόσδεκτη. Η πτώση της θερμοκρασίας, νομίζω, αλλά
16: ναι,
1: θα δούμε
16: άλλο,
1: και τη διάρκεια.
16: Έχει και άλλο καιρός. Έχει ενδιαφέρον ο καιρός και μετεωρολογικά έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έχουμε βέβαια αυτά που έγιναν στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Όμως ξεκινά από το σήμερα. Τώρα που μιλάμε, έχει 29,5-6 σε κάποιους βαθμούς στη Σπάρτη. Είδα δηλαδή σχεδόν 30, που είναι βέβαια υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχει όμως και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Σήμερα τη νύχτα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι καταιγίδες πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρές. Ένα τυπικό έτσι σύστημα σήμερα, αργά τη νύχτα και το πρωί της Κυριακής. Η μέρα λοιπόν η Κυριακή θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Άρα όποιος να πάει βόλτα στην Αθήνα που μας ακούνε, να πάνε σήμερα, γιατί αύριο στην Αθήνα μετά το μεσημέρι θα έχουμε και βροχές και κάποια πρόσχερη καταιγίδα.
1: Α,
16: και για τους γάμους ισχύει αυτό. Καλή γάμη
1: είναι εφικτή. Όσοι ήταν να παντρευτούν, ίσως έχουν πάντα, υπάρχει plan B να ξέρετε, όχι να φύγει.
16: Φαντάζομαι,
1: ναι,
16: αλλά το 11 Οκτωβρίου η γάμη είναι οπωσδήποτε στο πρόγραμμα και μια βροχή.
1: Πρέπει
16: η θερμοκρασία.
1: Να έχουν στις οικογένειες μετεωρολόγους, ναι, για να τους.
16: Λοιπόν, είναι στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, αύριο στους 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερός καιρός αύριο και με βροχή και με καταιγίδα με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μια σχετική βελτίωση του καιρού. Η μέρα ξεκινάει με βροχές καταιγίδες στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, κάποιες λίγες βροχές και σε άλλες περιοχές, όμως ένα βαθύ, έτσι κάπως ενδιαφέρον φθινοπορεινό σύστημα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη από το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, δηλαδή Εύβοια, Σποράδες, και στην Αττική θα βρέξει βέβαια την Τρίτη και Τετάρτη αυτά μέχρι το απόγευμα. Άρα Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να βγει κάποιο έκτακτο από τη Δευτέρα με τα σημερινά στοιχεία. Άρα ο καιρός έτσι θα έχει με επιδείνωση. Θα πέσει θερμοκρασία και λόγω των βροχών κτλ. Στην Αθήνα στους 24-25 βαθμούς από την Τετάρτη και μετά. Από την Πέμπτη τα φαινόμενα μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα περιοδικά και στην Αθήνα θα έχουν βελτιωθεί ο καιρός. Μια ωραία μέρα με δυτικούς ανέμους. Άρα κρατάμε βροχές αύριο και κάποιες καταιγίδες. Από τα δυτικά προχωράνε προς τα ανατολικά και ξανά Τρίτη, Τετάρτη από το... και κάπως πιο έντονα.
1: Η θερμοκρασία πλέον την άλλη εβδομάδα είπατε.
16: Θα είναι στα κανονικά, γιατί τώρα το 28-29 είναι μεγάλο.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε τηλεοπτικός το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός εσείς σε λίγο συνεχίζετε με την εξαιρετική Μαρία Δουρουδή.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα.
18: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
19: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
20: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα του.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στην Αμερική και τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε πάνω από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει το άξιο, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος του 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί χθες βρισκόταν στην Ευελπίδων για να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα βρίσκεται αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλληλέων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από την περιοχή μέχρι και την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι τρεις άντρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oils του Αγίου Θεοδόρου. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται και ένα ακόμη άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινό σε επικίνδυνη βλάβη. Εχθές είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός Εναντίον της Κακοποίησης Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαμπελόκηπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο Αττικής. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος, η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παρετήσεις αναπληρωτών. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη 3η 13 Οκτωβρίου. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα 15 έτη ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη σημερινή δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανηλίκους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τουκούμεν, σημαντικός αεροπορικός κόμβος στη Λατινική Αμερική, έκλεισε προσωρινά και αρκετές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλους αεροπορικούς θερματικούς σταθμούς για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος ή η χώρα του τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια των σειρμών στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν, Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Άρης ΑΕΚ 88-58, αναμέτρηση που μεταδόθηκε νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα και ο αγώνας Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί αυτήν την ώρα τον Όφη, ενώ ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σάνελ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι, όπως υποστήριξαν, θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές στην έδρα των Κιτρινόμαυρων. Και πολύ σύντομα ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να αφήνουν νεκρούς στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ευνηδιαστικά συμφωνία με τον Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς μέχρι πρότινος επέβαλε κυρώσεις σε χώρες που αγόραζαν ρωσική ενέργεια. Η συμφωνία προκαλεί την οργή του Κιέβου, που καταγγέλει ότι έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος πλήττει την περιοχή Ομπολών στο Κίεβο. 6 άνθρωποι τραυματίζονται. Τμήματα της Ουκρανικής πρωτεύουσας μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ζαπορίζια, ακόμη μία ρωσική επίθεση. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αργά και μεθοδικά για να απεγκλωβίσουν αυτό το ζευγάρι, τη Γιάννα και τον Αντών, από τα συντρίμια του διαμέρισματός τους. Η κόρη τους Λίζα αφήνει την τελευταία της πνοή παρά τις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Να πεθάνουν όλοι οι Ρώσοι. Δεν είναι άνθρωποι.
1: Οι νέες ρωσικές επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου φθάνουν στη χώρα μας και θα είναι ντίζελ ακριβώς αυτό που θέλουμε.
1: Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους το Νοέμβριο και ακόμη 1.000.000 τόνους αργότερα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ραγδαία μείωση των τιμών.
2: Οι τιμές ντίζελ για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο...
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Στον απόϊχο της συμφωνίας, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν με ντρόν μεγάλου βεληνικούς ξανά τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαμάρα της Ρωσίας. Στις φλόγες τυλίγεται και ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στο Ροστόφ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, πίσω από την συμφωνία κρύβεται η άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να αγνόησε 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει αυτά τα πλήγματα. Τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη, απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίνοντας τη συμφωνία.
0: Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, περισσότερα χρήματα για να μας προκαλέσουν δεινά. Τροφοδοτεί μόνο τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει ακόμη παραπάνω.
1: Η εξέλιξη έρχεται την ίδια ημέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Το ντίζελ είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, τη θέρμανση, τη λειτουργία των εργοστασίων και την κίνηση οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλέον η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 6,2 δολάρια ανά γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην πτώση της δημοτικότητας του Προέδρου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
0: Πίσω από αυτήν την εθνιδιαστική συμφωνία, όμως, αναλυτές διακρίνουν και πολιτικούς λόγους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει αισθητά, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, με τη δυσαρέσκεια να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Πάμε αμέσως στον ανταποκριτή του Sky στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
4: Πάντως, η συμφωνία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια της αμερικανικής, όπως λέει, και της παγκόσμιας αγοράς με 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ θεωρείται καιροσκοπική και επικίνδυνη χωρίς καμία αμφιβολία. Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε τη στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρος και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζουν, Χριστίνα, μια μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών για το κόστος ζωής υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπερπροσπάθεια του Προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου τον ερχόμενο Νοέμβριο φαίνεται ότι δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις και αυτό του προκαλεί άγχος και σε αυτόν και στους Ρεπουμπλικάνους και ιδιαίτερα στο κίνημα MAGA. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο κύριος Τραμπ ταξιδεύει καθημερινά. Φεύγει κάθε μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και επιστρέφει το βράδυ. Ταξιδεύει λοιπόν καθημερινά και σε διαφορετική πολιτεία για να πείσει τους οπαδούς του να επιστρέψουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να σταματήσει την επέλαση των Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας. Η απόφαση του Προέδρου χαρακτηρίζεται επίσης εντελώς αψυχολόγητη, καθώς για μία ακόμη φορά αγνόησε τους συμμάχους του στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίοι με την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία, Χριστίνα.
5: Και θα δούμε στη συνέχεια τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων, γιατί υπάρχουν, αλλά και των Δημοκρατικών. Εξέφρασαν τους φόβους τους ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει ανάσα στον Πούτιν σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο.
4: Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Σίγουρα προσφέρει βοήθεια στη Ρωσία. Η Ουκρανία φαίνεται ότι πάει καλά στον πόλεμο. Αυτό λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και είναι ορατός ο κίνδυνος επίσης και για τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με το Κίεβο. Καθώς ο κύριος Τραμπ απαιτεί από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι απάντησε επί του πεδίου πριν μερικές ώρες. Χτύπησε ξανά. Ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς δείχνει μια συμπάθεια στον Πούτιν και αν πάει κανείς πίσω στους τελευταίους 20 μήνες βλέπει ότι ο Λευκός Οίκος διασώζει συστηματικά τον Ρώσο πρόεδρο σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου με την Ουκρανία. Η στιγμή που επέλεξε ο κύριος Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία είναι η χειρότερη για τη Ρωσία, λένε οι αναλυτές. Διότι μετά από 4,5 χρόνια πολέμου βρίσκεται σε άμυνα, ενώ υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα, Χριστίνα.
5: Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών κρίνονται και χαρακτηρίζονται πολύ σκληρές, δεδομένου ότι και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.
4: Ναι, ο επικεφαλής μάλιστα της μειοψηφίας στη Γερουσία, ο Τζακ Σούμερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο σε μια προσπάθεια να διασώσει την κλονισμένη πολιτική του πορεία. Ο Σμίτς δεν νίκη, όπως βλέπεις στις εκλογές. Ο κύριος Σούμερ μίλησε για επέσχυντη συμφωνία και τονίσε ότι θα ενισχύσει και θα διευκολύνει τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος βοηθά τους Ιρανούς να στοχεύουν και να επιχειρούν να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και ο οποίος εισέβαλε παράνομα και βάναυσα στη σύμμαχό μας στην Ουκρανία. Αυτά λέει. Άλλοι νομοθέτες μιλούν για μια ελάχιστη συγκεκαλυμμένη προσπάθεια μετριασμού του ολέθρου που προκλήθηκε από τον παράνομο πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, εννοεί. Εννοείται. Το μόνο που θα πετύχει είναι να ωφελήσει τις οικονομίες της Κίνας και της Ρωσίας και να οδηγήσει τη συσφαγή περισσότερων αθώων στην Ουκρανία. Αυτό τονίζει ο σημαντικός γερουσιαστής, ο Μπλούμερθαλ.
0: Η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στην Ευρώπη, με τη Γερμανία και τη Βρετανία να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν την πίεση προς τη Μόσχα. Να ακούσουμε ευθύς αμέσως τι λέει η γερμανική πλευρά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, ζωντανά από το Βερολίνο.
6: Η γερμανική κυβέρνηση, Χριστίνα, διατηρεί σκληρή στάση κατά της Ρωσίας, δεν κάνει πίσω και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με τα πακέτα κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφαν Κορνέλιους, το Βερολίνο θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους για νέα μέτρα κατά της Ρωσίας και, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, η γερμανική θέση δεν αλλάζει. Είχαμε τοποθέτηση και από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο από το 2023 η Γερμανία πλέον δεν εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά παράγωγα. Οι πηγές προμήθειας, όπως λέει το Γερμανικό Υπουργείο, έχουν διαφοροποιηθεί και σύμφωνα με το Βερολίνο πλέον η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας είναι σίγουρη. Ο ενεργειακός εφοδιασμός δηλαδή της Γερμανίας από άλλα μέσα. Σύμφωνα πάντως με γερμανικά μέσα, αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ένα ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, Χριστίνα.
5: Και έχουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρώπη στην ουσία, ένα μήνυμα που έστειλε η Κάγια Κάλλας. Να θυμίσουμε ότι είναι ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Δήμητρα.
6: Και η οποία διαμηνύει, Χριστίνα, ότι η Ευρώπη δεν θα προχωρήσει σε καμία χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή τη στιγμή οικονομικά τη Μόσχα και συνέδεσε τη θέση αυτή τόσο με τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, αλλά και των υβριδικών ενεργειών της Μόσχας κατά ευρωπαϊκών χωρών.
5: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν στην προμήθεια πυράβλων κρους μεγάλου βεληνικούς.
6: Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση από το Βερολίνο, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια πυράβλων κρούς, μεγάλου βεληνικούς, χαμηλού όμως κόστους. Πρόκειται για πυράβλους οι οποίοι θα μπορούν να επιχειρούν και να επιφέρουν πλήγματα μέσα σε εχθρική επικράτεια σε βάθος 1.500 χιλιόμετρων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται η ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων ήδη από την άνοιξη του 2027 στη Λειψία. Πρόκειται για πυράβλους τύπου Anthem.
0: Και από το Βερολίνο στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, όπου η Βρετανική κυβέρνηση επιμένει στη διατήρηση των κυρώσεων, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρά είναι και τα σχόλια του Βρετανικού τύπου για την απόφαση Τραμπ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγα λεπτά, στη Χριστίνα Βιδού.
7: Το Λονδίνο εμένει στην πάγια θέση του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ και ότι θα συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς εταίρους του ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται. Η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι το Κίεβο έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι επιδιώκει την επίτευξη ειρήνης, ωστόσο η Ρωσία απορρίπτει κατ' επανάληψη προτάσεις για εκεχηρία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Το Λονδίνο λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα και υπόσχεται να παραμείνει προσιλωμένο στην υποστήριξη της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Την ίδια ώρα τώρα, Χριστίνα, βρετανικά μέσα ασκούν σκληρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, κάνουν λόγο για μια ευνηδιαστική ανακοίνωση και τον κατηγορούν ότι ποντάρει στον εισβολέα, υπονομεύει τις ίδιες του τις κυρώσεις και ζητάει τη βοήθεια του Πούτιν εν ώψη των εκλογών σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ρίξει τις τιμές της ενέργειας.
0: Μια συμφωνία, κυρίες και κύριοι, με πολύ παρασκήνιο αλλά και θολά σημεία, και αν μη τι άλλο, μια συμφωνία σε μια διόλου τυχαία χρονική συγκυρία. Περισσότερες λεπτομέρειες για το από τι αποτελείται αυτό το σύμφωνο από την Αθηνά Παπακώστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Και τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν για το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει πως ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει τερματίσει τον πόλεμο πολλές φορές, πως δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια στη Ρωσία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να πρέπει να αποκτήσει νέο ηγέτη για τη σύναψη συμφωνίας. Νωρίτερα, ακόμη και το σε εισαγωγικά ψύχρεμο BBC σε ανάλυση του χαρακτηρίζει τον deal Τραμπ-Πούτιν συμφωνία σοκ. Ναι, παρασκήνιο υπάρχει και εστιάζει στο πώς και στο γιατί ο Ρώσος πρόεδρος βγήκε από την εδώ και 5 χρόνια οικονομική και διπλωματική απομόνωση. Ωστόσο, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κυρώσεις και δασμούς σε βάρους χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σήμερα πανηγυρίζει μια εντυπωσιακή, κατά το βρετανικό δίκτυο, στροφή και μάλιστα μια ανάσα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου με τη δημοτικότητα Τραμπ να βουλιάζει και να βουλιάζει επικίνδυνα, γεννώντας ανησυχία για την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου. Τώρα, οι Financial Times αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση και απειλεί με παύση διαμοιρασμού πληροφοριών από πλευράς μυστικών υπηρεσιών εάν το Κίεβο συνεχίσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Ουκρανία, που ήδη έχει αντιδράσει με τρόπο σφοδρό σε αυτό το νέο άδειασμα Τραμπ, όπως χαρακτηρίζουν το εν λόγω deal αναλυτές, βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την απειλή, ενώ όσο είχε ήδη μάθει για τη συμφωνία και ενώ στο Μαϊάμι βρίσκονταν χθες Ουκρανοί διαπραγματευτές για συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες συμμετείχαν και Ευρωπαίοι και νατοϊκοί αξιωματούχοι. Και οι εξελίξεις τρέχουν, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τους ειδικούς απεσταλμένους Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, να επισκέπτονται πιθανότατα τη Μόσχα εντός των επόμενων 2 εβδομάδων.
5: Πολύ σοβαρή η εξέλιξη και η παρατήρησή σου για το πότε έγινε αυτή η συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι πάντως, Αθηνά, παίρνουν προς το παρόν αποστάσεις από την απόφαση Τραμπ. Έχουν μπροστά τους και μια δύσκολη εξίσωση, έτσι.
8: Τον επόμενο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εν μέσω λοιπόν αυτών των σοβαρών γεωπολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών προκλήσεων. Τώρα λοιπόν ξεκινά το παζάρι για να οριστικοποιηθούν οι τελικές κατανομές με άπαντες να επιδιώκουν να πάρουν όλα όσα θέλουν. Από τη μία, οι φιδωλοί της Ένωσης που θέλουν οι πόροι να κατανομηθούν με έμφαση σε ασφάλεια, άμυνα και οικονομία, μειώνοντας τη χρηματοδότηση προς τους αγρότες, και από την άλλη, οι υπέρμαχοι της Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, που επιθυμούν την προστασία της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ήδη η Ιρλανδική Προεδρία παρουσίασε σήμερα σχέδιο με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής αυτή την 5η 15 Οκτωβρίου.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας.
3: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής. 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Με ένα πολύ πιο άμεσο πρόβλημα, τη συνεχή άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την Τετάρτη νέες παρεμβάσεις τόσο για τις μετακινήσεις όσο και για τη θέρμανση, με τους καταναλωτές να αγωνιούν για το πόσο θα τους κοστίσει ο φετινός χειμώνας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για τον Sky ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
15: Για δύσκολο χειμώνα προετοιμάζονται πολίτες και κυβέρνηση, καθώς σφίγγει ο κλοιός των ανατιμήσεων στα καύσιμα.
16: Δεν γεμίζει ποτέ το ρεζερβουάρ, δηλαδή μπορεί να πάνε στα 20-30 ευρώ.
15: Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,4 δολάρια, που αποτελεί υψηλό εβδομάδας, δίνοντας τον τόνο και για τις τιμές στην Αγγλία.
17: Σημαίνεις πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να δούμε που θα φτάσει τώρα.
18: Έχω τη δουλειά που δεν μπορώ να το περιορίσω. Δηλαδή έχω και τα εργαλεία. Δυστυχώς πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο.
15: Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης, όπου αναμένεται παράταση της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στο ντίζελ, ενώ θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
18: Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
19: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
18: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση θα είναι 25 έως 30 λεπτά το λίτρο, ενώ στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να μείνουν σταθεροί οι δικαιούχοι στο 1.200.000 και να αυξηθεί το ποσό που λαμβάνουν. Οι πολίτες πάντως είναι σκεπτικοί.
20: Δίνεις το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνεις πάλι πιο ακριβά.
21: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο ένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
22: Την περσίνη χρονιά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς επιδότηση θα ήταν στο 1 ευρώ και 90 λεπτά ανά λίτρο.
15: Υπολογίζεται ότι με τις κρατικές παρεμβάσεις η τιμή του λίτρου θα πέσει τουλάχιστον στο 1 ευρώ και 75.
23: 1,75 είναι λίγο.
15: Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται συζητήσεις και για την επέκταση της συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής όλο το 2026.
0: Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από τις αυξήσεις στην ενέργεια, μια σημαντική απόφαση έρχεται από τις Βρυξέλλες, δίνοντας στην Ελλάδα μεγαλύτερα περιθώρια για ενεργειακές παρεμβάσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός περιγράφει στην τηλεόραση του Σκάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου τι ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής και κυρίως πώς μπορεί αυτή η απόφαση να μεταφραστεί σε όφελος για τους πολίτες. Πάμε να τον ακούσουμε.
15: Θα ξεκινήσω λέγοντας την ικανοποίηση φυσικά του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος δήλωσε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Αυτή είναι ακριβώς και η ουσία. Πάμε να δούμε πόσες είναι αυτές οι επενδύσεις. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο μέχρι και το τέλος του 2028. Συμπεριλαμβάνουν αρκετά έργα. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσουμε από τις αντλίες θερμότητας που αφορούν 100.000 δικαιούχους. Θα έχουν κόστος 200 εκατομμύρια, είναι αυτό ένα πρόγραμμα. Ένα άλλο πρόγραμμα έχουμε να κάνουμε τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου με 320 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι περιττό να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Εδώ το κόστος είναι 45 εκατομμύρια. Και θα τελειώσω και με την επιχορήγηση μπαταριών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 200 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλη συζήτηση για την ενέργεια και για το πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε ή δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτή τη στιγμή την ενέργεια. Οι μπαταρίες είναι μία λύση σε αυτό το πεδίο.
0: Η μάχη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, περνάει και στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικές λύσεις, με αιχμή τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τις νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
24: Εν αναμονή των αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανση την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και του ενεργειακού μπραντεφέρ στις Βρυξέλλες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση παίρνουν θέσεις μάχης για ενέργεια και ακρίβεια. Τη σταθερή δημοσιονομική τροχιά της χώρας προτάσει το Μέγαρο Μαξίμου.
25: Με όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε βάσει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Οι πολίτες δεν χρειάζονται ούτε παροχημένα συρθήματα, ούτε πολιτικούς που τάζουν υλοποίηση μαγικών συνταγών. Αυτά όλα το πρόβλημα το επιδεινώνουν.
24: Ολομέτωποι κριτικοί στην κυβέρνηση ασκούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένοντας σε άλλο μείγμα μέτρων.
26: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύση.
27: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
28: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
24: Σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά άμεσες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών.
29: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια, να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστηρίων.
30: Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται

0: Η Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τη χαρακτηρίζει δύσκολη αλλά εφικτή. Ενώ Πασόκ και Ελλάς διεκδικούν την πρωτιά, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
1: Με το βλέμμα στις κάλπες της άνοιξης, κυβέρνηση και κόμματα αντιπαρατίθενται στη γραμμή εκκίνησης για την αυτοδυναμία. Την ώρα που ένα μετά το άλλο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα θα ξεπεράσει τον τείχη του 25% που έθεσε ως κατώτατο όριο ο Πρωθυπουργός για τη δρομολόγηση εξελίξεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει όχι εύκολο αλλά εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας.
2: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτη.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς και με ισχυρό συμβολισμό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Καστελόριζο, όπου μεταξύ άλλων χαιρέτησε το πλήρωμα της Τορπιλακά του Κρυσταλίδης, ενώ σε φορτισμένο κλίμα με τους στρατιώτες του επιτηρικού φυλακίου να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟΟ.
3: Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας.
1: Την πρωτιά είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές θέτουν ως στόχο ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με κοινή επιδίωξη την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
5: δηλαδή,
4: αγώνας.
5: Δηλαδή, αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
4: γιατί,
5: είστε δεύτερο
4: επειδή κόμμα, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι.
4: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
6: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση, είτε στις πρώτες εκλογές, είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία, πράγματι μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
7: Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα, μια και καλή.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και τα άλλα κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει να καλεί τους βουλευτές του που ανεξαρτητοποιήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους.
8: Ήρθε η ώρα επιτέλους να παραδώσουν τις έδρες τους οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκονται στο τέρμιναλ περιμένοντας το επόμενο αεροπλάνο. Αλλά αυτό να μην περνάει.
9: Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Τα διλήμματα θα πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι κάλπες.
0: Τώρα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Οι καταγγελίες για οικονομικές απαιτήσεις από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν αμηχανία ακόμη και στο περιβάλλον του, ενώ οι δημοκρατικοί ζητούν την απομάκρυνσή της. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι γνωρίζει ελάχιστα για την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Αθήνα Παπακώστα.
7: Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal και ο ισχυρισμός ότι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζητούσε χρήματα από δωρητή του Τραμπ, ενώ εκείνος επεδίωκε τη βοήθειά της για να έρθει σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη, συνεχίζει να λαμβάνει διαστάσεις. Για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου.
0: Μόλις το άκουσα, κρίμα. Ενώ δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Το θέμα προκαλεί έκπληξη στον κόσμο του Τραμπ, λέει το CNN. Τόσοι σύμμαχοι του ίδιου του Προέδρου όσο και του γιού του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λένε πως αυτό είναι ντροπιαστικό.
7: Αμερικανικά μέσα ενημέρωση στέκονται στο θέμα, το οποίο σχολιάζει ακόμη και η Αμερικανική Late Night τηλεόραση. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος δεν είχε κρύψει τη δυσφορία του, να ξεκαθαρίζει τώρα ότι πρόκειται για καταγγελίες.
0: Ας δούμε ποια είναι τα γεγονότα, ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Προφανώς, εάν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν.
7: Στην Ουάσιγκτον, η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στο αν το δημοσίευμα μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο, με δημοκρατικούς να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή της.
0: Συναγερμό σήμανε και πάλι στη Σαουδική Αραβία, όπου το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ χτυπήθηκε για ακόμα μία φορά από τους Χούθη της Ιεμένης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι. Περισσότερα από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
10: Μόλις δύο ημέρες μετά τα αιματηρά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ μπήκε και πάλι στο στόχαστρο σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να εκενωθεί και να αναστείλει τη λειτουργία του.

0: επίσης ακυρώθηκαν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας καλούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Πηγές ανέφεραν ότι δύο τερματικοί σταθμοί για εσωτερικές πτήσεις δέχτηκαν πλήγμα από βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σαουδαραβικής καταγωγής. Τουλάχιστον 5 άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στην εντατική. Πριν λίγο, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ενημερώθηκε για το νέο αυτό πλήγμα και πως θα λάβει σχετική απόφαση. Από χθες, η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση εναντίον των Χούθη, ανακοινώνοντας πως έχει πλήξει 136 στρατιωτικούς στόχους των φιλοϊρανών ανταρτών.
1: Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, στις αρχές παραδόθηκε και ο δεύτερος νεαρός που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες ακολουθούν για ώρα το θύμα και του κλείνουν το δρόμο. Αφού λόγω μαχούν, ο 32χρονος ρίχνει τον ένα από τους δύο νεαρούς στο έδαφος και τότε δέχεται την επίθεση από τον 18χρονο, ο οποίος τον τραυματίζει στο πόδι με μαχαίρι.
3: Ανά μέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια κράνιο ένας, παρκάροντας εδώ και ξεκινώντας αυτή την επίθεση. Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα.
2: Το βράδυ της Παρασκευής, ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στις αρχές υποστηρίζοντας:
4: «Θα κάνω μήνυση. Ο 32χρονος μου επιτέθηκε πρώτος. Ο φίλος μου προσπάθησε να με προστατεύσει».
3: Χθες το βράδυ, ο ένας που παραδόθηκε είχε το θράσος να προχωρήσει και σε μήνυση για ξυλοδαρμό εναντίον μου, επειδή τόλμησα να προστατεύσω τη ζωή μου βρισκόμενο σε αυτοάμυνα. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήρθαν να με σκοτώσουν.
2: Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τον 22χρονο στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων εμφανίστηκε για να παραδοθεί και ο 18χρονος, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο 22χρονος κατηγορείται για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν στιλέτα αλλά και μία σιδερογροθιά. Στη σκιά της αιματηρής επίθεσης, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα, στην οποία έδωσε το παρόν η μητέρα του Παύλου Φίσα.
1: Αποκαλυπτικές συνομιλίες, μαρτυρίες εργαζομένων και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα εταιριών, στο οποίο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο ο Φίλιππος Καμπούρης, κυρίες και κύριοι. Η δικογραφία περιγράφει ένα δίκτυο επιχειρήσεων με χρέη που ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
5: Τραπεζικά στοιχεία, ασφαλιστικές δηλώσεις, ψηφιακά πιστήρια και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συνθέτουν τη δικογραφία για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση με τον Φίλιππο Καμπούρη να εμφανίζεται σύμφωνα με τις αρχές ως αρχηγικό μέλος. Σε μία από τις συνομιλίες δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιριών.
6: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο.
7: Εάν συγγνώμη.
6: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε, πού μένεις και τα λοιπά. Να του το κλείσεις.
7: Οκ, Φίλιππέ μου.
6: Οκ, και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
7: Ναι, εδώ που μένω τώρα.
6: Εννοείται, ναι.
7: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
8: Άμα... Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Ναι, Φίλιππέ, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, Φιλιππάκο μου, άνοιξε.
6: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια.
5: Σε μια ακόμη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης συνομιλεί με τη σύζυγό του για χρήματα που πρόκειται να παραλάβει.
6: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
9: Εντάξει, μωράκι μου.
6: Πάω να πάρω ένα 10 χιλιάρο. Φιλιά.
9: Γεια.
5: Την εικόνα συμπληρώνουν μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο, περιγράφοντας διαφορετικές εταιρικές επωνυμίες από εκείνες που γνώριζαν στην καθημερινή τους εργασία.
10: Είχα εργαστεί σε ένα νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο φαινόταν υπεύθυνος ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Και είχε άλλο όνομα η επιχείρηση από αυτή, δεν λέγονταν μαγαζί που εμφανιζόμουν, αλλά η επιχείρηση λέγονταν κάπως άλλος τώρα.
5: Εργαζόμενοι περιγράφουν και προβλήματα στις πληρωμές τους, όσο οι επιχειρήσεις βρίσκονταν σε λειτουργία.
11: Φαινόταν τα λαμούγια. Ότι ήταν, αλλά τέτοια βόμβα δεν το περίμενα ποτέ. Έχει ανοίξει μια επιχείρηση το Φεβρουάριο, την άνοιξε. Σούλα Δίδικο, το οποίο δουλεύαμε στην αρχή μας ψηλοπληρώνανε νορμάλ. Μετά μας βάζανε ένα μήνα μέσα. Προσπαθούσαμε να παίρνουμε τα λεφτά μας.
5: Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συνολικές οφειλές των εταιριών που εξετάζονται ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Η υπεράσπιση πάντως απορρίπτει την κατηγορία της απάτης.
9: Δεν υπάρχει πουθενά απάτη. Υπάρχει μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί που φαίνεται και εκεί που ενδεχομένως να μην φαίνεται.
5: Κατηγορούμε να απολογούνται την Κυριακή με το βάρος να πέφτει πλέον στις εξηγήσεις που θα δώσουν για τον ρόλο τους και τη λειτουργία του δικτύου των εταιριών που περιγράφονται στη δικογραφία.
1: Μένουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που παραμένει κλειστό, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Η Μεριτούμπα θα μας πει περισσότερα.
12: Η Ελένη Χριστίνα είναι συνεχής από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου και πιθανότατα αύριο αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Αυτό θα κρίνει το πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα και πότε θα επιστρέψουν οι περίπου 4.000 μαθητές της τάξης τους. Να θυμίσουμε πως 16 Σεπτέμβρη έγινε η πρώτη αναφορά για οσμή αερίου, η οποία προκάλεσε ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε μέσα τηλεκπαίδευσης. Αναμένουμε λοιπόν τα πορίσματα με τους γονείς να ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
1: Εκτός συνόρων και πάλι, μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Κτίρια κατέρευσαν και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να περνούν τη νύχτα σε πρόχειρους καταβλισμούς υπό τον φόβο νέων ισχυρών μετασεισμών. Οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως παρά το μέγεθος της καταστροφής μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ούτε ένας νεκρός. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Νίκου Λουρδά.
13: Σπίτια καταραίουν. Επικρατεί πανικός. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ πλήττει τον νότιο Παναμά. Άνθρωποι ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Ο Εγκέλαδος χτυπά την περιοχή Πιλατό Ζαρίμπα λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα, με μικρό εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρων. Σπινθήρες βγαίνουν από πυλώνες ηλεκτροδότησης την ώρα του σεισμού. Τουρίστες καταγράφουν τη στιγμή.
1: Απομακρυνθείτε από τα καλώδια. Απομακρυνθείτε από τα καλώδια.
13: Ο αιώνα στην επαρχία Κοκλέ καταστρέφεται.
1: Κάνει σεισμό αυτή τη στιγμή. Κάνει σεισμό. Δεν ξέρω αν το νιώθετε.
13: Στην περιοχή Πενονό με ιστορικό ξενοδοχείο από την δεκαετία του 70 καταραίει και καταπλακώνει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμή οι σειρεχές κάνουν λόγο μόνο για τραυματίες, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.
1: Νιώσαμε ότι κράτησε αρκετά. Άνθρωποι τρέχουν, φωνάζουν.
13: Τη στιγμή της δόνησης καταγράφηκε κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ η εκπομπή είναι ζωντανά στον αέρα. Νέο βίντεο δείχνει υπαλλήλους στο τοπικό σούπερ μάρκετ να προσπαθούν να σώσουν τα εμπορεύματά τους. Κάτοικοι περνούν το βράδυ σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς και αναμένουν κυβερνητική βοήθεια. Σύμφωνα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους.
14: Υπάρχουν πάνω από 100 μετασεισμοί. Όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ, να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μετασεισμού.
13: Ο πρόεδρος της χώρας καλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την άμεση αποτίμηση των καταστροφών και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
1: Πρέπει να επέμβουμε γρήγορα σε όλες αυτές τις καταρρεύσεις και στο νερό, να ελέγξουμε τα συστήματα ίδρυυσης.
13: Στη γέφυρα της Διόρυγας του Παναμά, η ταλάντωση των καλωδίων προκαλεί τρόμο. Η χώρα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης στη Λατινική Αμερική μετά τους φωνικούς σεισμούς που προηγήθηκαν το καλοκαίρι σε Βενεζουέλα και Κολομβία, αφήνοντας πίσω τους σχεδόν 7.000 νεκρούς.
1: Μένουμε εκτός συνόρων. Την οργή του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς προκάλεσε η παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρτ Σρέντερ στο Κρεμλίνο για τα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όλα αυτά με τους τόνους να ανεβαίνουν ξανά ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα. Θα πάμε ξανά στη γερμανική πρωτεύουσα. Η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
15: Είναι σφοδρές οι αντιδράσεις στο Βερολίνο για την επίσκεψη του πρώην σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου, του Γκέρχαρτ Σρέντερ, στη Μόσχα και η παρουσία του στους εορτασμούς για τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Ήταν άμεση αντίδραση του νυν καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια σχεδόν ανήθικη κίνηση, λέγοντας ότι ο Πούτιν είναι ο υπαίτιος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και υπαίτιος για τα θύματα αυτού του πολέμου. Πάντως η γερμανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν ήταν εκ των προτέρων ενήμερη για αυτή την επίσκεψη, για αυτή την παρουσία του Σρέντερ στα γενέθλια Πούτιν, αλλά και ότι η γερμανική πρεσβεία στην Μόσχα δεν παρήχε οποιαδήποτε υποστήριξη προς τον πρώην γερμανό καγκελάριο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τους χριστιανοδημοκράτες, από τους φιλελευθέρους. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για προδοσία κατά της Ευρώπης και για ατιμία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει τοποθετηθεί, όμως έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι παλαιοί σύντροφοι του Σρέντερ από τους σοσιαλδημοκράτες κάνουν λόγο ενδεχομένως για μία πόρτα που θα μπορούσε να ανοίξει μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Χριστίνα, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι ο Γκέρχαρτ Σρέντερ διατηρεί προσωπικούς στενούς δεσμούς με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και έχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας από την εταιρεία Nord Stream, τη Rosneft, αλλά και σχάτω σε αλυσίδα τροφίμων, την Hyper Globus.
1: Η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην 85χρονη νομικό και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβι Πιλάι προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στράφηκε κατά της Νορβηγίας που φιλοξενεί την Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική απόφαση. Η Λουίζα Κροντήρη με τις λεπτομέρειες πριν από λίγο στη Χριστίνα Βιδού.
0: Όπως και πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την αγανάκτησή του που δεν ήταν αυτός ο εκλεκτός για τον Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ για την Νάβι Πιλάι. Ο Τραμπ επανέλαβε πως έχει λήξει 8 πολέμους και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες που αντιπροσωπεύονται από τον ίδιο θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο. Στη συνέχεια, κατακεράβνωσε την Επιτροπή, κάνοντας λόγο για ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επέσχυντη απόφαση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας πως τον Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία και εχθροί του πολιτισμού. Εμείς να υπενθυμίσουμε πως μόλις λίγες ώρες μετά τη βράβευση της Πιλάι, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ίδια υπηρέτησε για χρόνια.
1: Σήμερα απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης σε ένα άτομο για το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ. Κανείς δεν την είχε ακούσει. Είναι ένα άτομο μυστήριο. Πώς σου φαίνεται όμως αυτό? Εγώ έδωσα τέλος σε 8 πολέμους. Αυτό αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία, καθώς και για τους ανθρώπους που έλαβαν μια τόσο επέσχυντη και εξευτελιστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί οριστικά από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων, οι οποίοι τάσσονται κατά της δημοκρατίας και αποτελούν στην πραγματικότητα εχθρούς του πολιτισμού.
16: Radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
1: Ξανά στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, τον πιο οικονομικό τρόπο για να ζεστάνουν τα σπίτια τους αναζητούν οι καταναλωτές, καθώς η θέρμανση φέτος θα κοστίσει πολύ ακριβά. Πολλοί μάλιστα σχεδιάζουν να συνδυάσουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης για να περιορίσουν τα έξοδα. Η έρευνα του Sky αποκαλύπτει πόσο θα πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξουν. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
17: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο. Και τρίτο, το καλοριφέρ το οποίο θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
18: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος, πριν ανάψουν τη θέρμανση, οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους.
19: Πώς θα ζεσταθείτε?
20: Με τις κουβερτούλες μας.
18: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
19: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Ναι. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
20: Το μισό.
19: Τι είχατε πριν?
20: Με πετρέλαιο. Δίνουμε περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
18: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
21: Ηλεκτρική σόμπα.
19: Και η πολύ.
21: Πάρα πολύ.
19: Μήνα πόσο δίνατε?
21: 200.
19: Θα βγει ο χειμώνας?
22: Θα κάνουμε υπομονή και θα βγει.
18: Η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς τα κόστη έχουν εκτοξευθεί.
19: Για ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, η θέρμανση με φυσικό αέριο κόστιζε πέρυσι περίπου 113 ευρώ τον μήνα. Φέτος, για την ίδια χρήση, το κόστος ανεβαίνει στα 156 ευρώ.
18: Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 165 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 262.
17: Καλύτερα πάμε μέσα στο ξενοδοχείο το χειμώνα, τις κυρίες μέρες του χειμώνα. παραγεμίζουμε το πετρέλαιο.
18: Το κλιματιστικό inverter από 125 στα 169 ευρώ και η αντλία θερμότητας από 86 στα 116 ευρώ.
2: Κάποιοι θα κάνουν μια συνδυαστική θέρμανση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν 1-2 ώρες στην αρχή τα κλιματιστικά και στη συνέχεια το σημαντικό σύστημα θέρμανσης.
18: Η πλατφόρμα για το επίδομα που καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει μέσα Νοεμβρίου.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League, ο Άρης μετά το στραβοπάτημα στην Καρδίτσα πήρε το πρώτο του ροζ φιλοαγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το 2-2 έκαναν ΠΑΟΚ και Καρδίτσα. Τώρα, για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε χθες μια επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές, επικρατώντας με 89-66. Πάμε να τα ακούσουμε όλα στο σχετικό ρεπορτάζ.
3: Πάρτι του Άρη στο Παλέ και Showtime στη μονομαχία με την ΑΕΚ.
4: Σάλε κουπάσα και κάκφωμα από το Μοκόκα.
3: Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε με το εμφαντικό 88-58 την Ένωση, έχοντας για κορυφαίο τον Μόργαν με 25 πόντους.
4: Και παίρνει το τρίποντο και το βάζει ο Ματ Μόργαν.
3: 2-2 για τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 86-73 της Δόξας Λευκάδας στο άδειο λόγο τιμωρίας Παλατάκη.
23: Ωραία, λέει.
3: Μετά τον θρίαμβο στην πρεμιέρα επί του Άρη, Καρδίτσα πανηγύρισε δεύτερη νίκη με 85-74 επί του Βίκου Ιωαννίνων. Απίθανο θρίλερ στο Περιστέρι.
24: Ο Λεκιού μπαίνει προς τα μέσα, κάρφωμα, φοβερή φάση.
3: Ο Λεκιού δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Ηρακλή 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης. Και ο Παπαδάκης με φοβερό buzzer beater.
24: Παπαδάκης για την νίκη από τη γωνία για 3 μέσα.
3: Γράφει το τελικό 91-89 για την ομάδα του Ξανθόπουλου που επέστρεψε από το μείον 17 με 33 πόντους του Νίκολς. Κολοσσιαίο comeback και για την Μύκονο από το μείον 15. Οι νησκότες άλωσαν το Μαρούσι με 82-79 χάρη στους 23 πόντους του Άπλμπι.
23: Ένα σούτ απίστευτο από τον Άπλμπι.
25: Πραγματοποιώντας την κορυφαία του εμφάνιση αμυντικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε τις Έφες στο πρώτο του παιχνίδι στη Σανέλα Αρένα και με πολυφωνία στην επίθεση πήρε άνετη νίκη επί των Τούρκων.
26: Θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι μας έχουν πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης.
25: Δυστυχώς, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού Σανέλ Αρένα συνοδεύτηκε από βανδαλισμού στο γήπεδο της ΑΕΚ, με γκράφτη σε εσωτερικούς χώρους και συνθήματα κατά της Ένωσης. Η ΚΑΕ ΑΕΚ αντέδρασε με ανακοίνωσή της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ah, ah, ah.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.